0: Παραγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Thank you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 93,6.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics στη ρωσική Όζον. Σε επίθεση με drones στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Αι, αι, αι.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Start News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο που λέει καλημέρα. Δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω, ειδικά πρωί-πρωί, αλλά λόγω ζέστης ούτε εγώ ξύπνησα καλά. Ξέρετε πόσο επίπονο είναι για όλους εμάς που δεν μπορούμε να πάμε είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους χρημάτων για ένα μπάνιο να βλέπουμε αυτά τα ατελείωτα ρεπορτάζ με τον κόσμο που φεύγει για τις διακοπές του. Πονάει, ρε παιδιά, για να μην πω το καθημερινό μισάωρο σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή για τις ίδιες ειδήσεις, π.χ. κόκκινα δάνεια κλπ. Ευτυχώς λέει υπάρχει το ραδιόφωνο, το πρώτο πρόγραμμα, το Earth News Radio 105,8. Είναι μια.
1: Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Και αυτοί που πάνε τώρα διακοπές, εγώ σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που πάνε τώρα διακοπές γιατί δεν μπορούσαν να πάνε όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Μας λέει, βάζει και την παράμετρο ότι κάποιοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές ενδεχομένως και για λόγους υγείας.
1: Έχουν διάφορα τέτοια
0: θέματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να πούμε στο κάθε.
1: Γενικά ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι αυτό το οποίο μας πέρασε. Ναι. Δηλαδή, εγώ και σε προσωπικό επίπεδο έγιναν διάφορα γεγονότα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σαν και εμάς. Είναι περίοδοι και περίοδοι τέλος πάντων στη ζωή μας που συμβαίνουν διάφορα πράγματα.
0: Είναι με τα. That's life, που λένε. Ναι. Με τα πάνω και τα κάτω. Ναι.
1: Τέλος πάντων, διάβαζα μία είδηση. Ναι. Έχει κινητοποιηθεί πάρα πολύ η επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου.
0: Ναι, αυτό
1: δεν είμαστε. Ναι, δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα. Έτσι έχουν και άλλες χώρες. Η Ιταλία, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε δεύτερη μετά την Ιταλία εμείς σε κρούσματα. Τώρα, θα ξεκινήσει, λέει, ένα πρόγραμμα. Εμβόλιο δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δυστυχώς. Γιατί ρωτούσα και ειδικούς. Μου έχουμε ρωτήσει και εδώ και από την εκπομπή. Όμως ξεκινάει ένα πρόγραμμα από την 1η Οκτωβρίου, το οποίο θα έχει διάρκεια για 3 χρόνια. Το οποίο τι έχει στόχο? Να φτιάξουν rapid test για να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση. Γιατί έχει πολύ σημασία να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν αυτό σαν μια ίωση, ότι κάτι αυτό, και μπορεί να εξελιχθεί σε πιο δυσάρεστα πράγματα. Θα φτιάχνουν λοιπόν και συμμετέχει.
2: Αυτό σαν μια ίωση, ότι κάτι αυτό,
1: και μπορεί να εξελιχθεί σε πιο δυσάρεστα πράγματα. Θα φτιάχνουν λοιπόν και συμμετέχει και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας σε αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο είναι ερευνητικό πρόγραμμα και ο στόχος τους είναι των επιστημόνων να φτιάξουν ένα rapid test, το οποίο λέει θα σου παίρνουν, ξέρω εγώ, λίγο αίμα και σε λιγότερο από μία ώρα θα έχεις το αποτέλεσμα. Σημαντικό.
0: Σημαντικό είναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ό,τι τίποτα γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Στην έγκαιρη διάγνωση, γιατί η πρόγνωση δεν γίνεται, εδώ είναι έγκαιρη διάγνωση. Καλό είναι αυτό για να μην έχεις παρενέργειες, να μην έχεις τα αποτέλεσμα. Ειδικά αν είσαι στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή αυτές που έχουν υποκείμενα νοσήματα κλπ. Λοιπόν, σήμερα έχει Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Και έχει, λέει, Ελλάδα 2.0.
1: Αυτό το ολοκληρώνεται.
0: Ολοκληρώνεται. Για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Έχει πολλά πράγματα.
0: Θα έχει, λέει.
1: Αλλάζουν σχολικές εκδρομές, αυστηροποιείται το θέμα των κινητών και περισσότερο.
0: Ναι. Θα γίνει και ένας έλεγχος στο πώς πηγαίνει αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε από την 1η Αυγούστου για τη συγκράτηση των τιμών.
1: Τα προϊόντα, ναι.
0: Για αυτά τα προϊόντα, ναι. Γιατί από Σεπτέμβριο έρχεται, υπάρχει υπόσχεση τουλάχιστον από τους φορείς της αγοράς να υπάρξει κάποιο είδους συγκράτηση.
1: Το οποίο. Και για τον τουρισμό.
0: Το πρώτο που κυκλοφόρησε, εν πάση περιπτώσει, το σχέδιο που κυκλοφόρησε, τώρα θα έχει και τη βούλα του Υπουργικού Συμβουλίου, προκάλεσε νέα ένταση και με την Τουρκία.
1: Βέβαια. Και αυτό. Για τον τουρισμό προκάλεσε ένταση και για τη ΣΑΠΕ.
0: Ναι.
1: Προκάλεσε ένταση.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν τρία εθνικά χωροταξικά. Το ένα είναι αυτά τα δύο. Και το τρίτο είναι για τη βιομηχανία.
0: Α, που θα μπορούν να φτιαχτούν μονάδες και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ενδιαφέροντα να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί σας λέγαμε ότι ήταν ένα καλοκαίρι περίεργο. Και το φθινόπωρο χειμώνας άνοιξη θα είναι έντονα. Μπαίνουμε με τη ΔΕΘ, με την έναρξη της ΔΕΘ, μπαίνουμε σε αντίστροφη πορεία πλέον για τις εκλογές. Έχουμε και αυτό μπροστά μας.
1: Αυτό που το πας.
0: Δηλαδή,
1: έχει πολλά μέσα.
0: Μέσα
1: Σεπτέμβριο έχει. Αρχές Σεπτεμβρίου 2 θα ανέβει ο Τσίπρας.
0: Τσίπρας.
1: Αλέξης.
0: Ναι.
1: Ναι. Να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Στη ΔΕ δεν ανεβαίνουν τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά.
1: Αυτό ανεβαίνει πριν.
0: Μα
1: από
0: δεν είναι
1: όλους.
0: Κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Όχι, ανεβαίνει πριν από όλους. Δηλαδή δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα στο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει.
0: Της ΔΕ, ναι.
1: Δηλαδή είναι ο πρωθυπουργός πρώτος. Μετά είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει, βέβαια λένε ότι ανεβαίνει πιο πριν για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα, να το κάνει και κοντά στο Μητσοτάκη, αλλά κυρίως για τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Τώρα που πες Ανδρουλάκη.
1: Τι?
0: Αυτοί εξακολουθούν και έχουν το θέμα του με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε.
1: Το
0: επαναφέρει κάθε τόσο ο κύριος Δούκας, δηλαδή με αρθρογραφία.
1: Γι' αυτό το έχουνε.
0: Ναι, το φέρνει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω. Επειδή δέχτηκε και μία απάντηση σε αυτά που λέει για το πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση, αν ήταν διαφορετικές συνθήκες, αν έχουν αλλάξει συνθήκες, γιατί έχουν μπει δύο καινούργια κόμματα κτλ. Αλλά επειδή αναπτύχθηκε αυτός ο διάλογος, βλέπω και στον τύπο να λέει ότι δέχεται επίθεση ο κύριος Δούκας, ας πούμε, από το δεξιό Πασόκ. Ξέρω εγώ.
1: Ποιο?
0: Το δεξιό Πασόκ. Ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω. Είναι κάποια πράγματα που είναι πέραν και εκτός της λογικής μου, ούτως ή άλλως δεν τα.
1: Ναι,
0: αντιλαμβάνομαι.
1: Έλα να μιλήσουμε για τη Μαντόνα, γιατί δεν σε άφησα πριν, γιατί πλησιάζαμε στο
0: τέλος. Τι θα σε πω για τη Μαντόνα.
1: Είναι αυτό μου θυμίζει. Τώρα η κόντρα για τη Μαντόνα μου θυμίζει.
0: Ποια κόντρα καταρχήν? Γιατί οι φίλοι ακροατές μπορεί να μην την ξέρουν.
1: Έγινε μια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στην κυρία Κρήτα.
0: Ναι.
1: Για τη Μαντόνα.
0: Γιατί έγραψε η κυρία Κρήτα, να πούμε στο κρατές, ότι τους κατοίκους ενός νησιού δεν τους αφήναν να κυκλοφορήσουν. Ενός χωριού.
1: Ναι.
0: Δεν τους αφήσαν να βγουν έξω.
1: Να μην ανοίγουν πόρτες και παράθυρα.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Υπόθηκε και διαψεύστηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια απόφαση. Ναι. Αυτό που ζητήθηκε είναι να μην γίνονται μαγνητοσκοπήσεις.
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτό ξέρω εγώ. Αυτό διάβασα
1: έτσι
0: εγώ.
1: Αλλιώς,
0: δεν
1: ναι. Τι να τις κάνεις, η Μαντόνα κάθεται και λέει φωτογραφίες ανεβάζει.
0: Το θέμα είναι τι, το αν κάνει καλό που ήρθε η Μαντόνα εδώ πέρα και έκανε σύν της άλλης σε όλο τον κόσμο, μπάς περιπτώσει μεταδόθηκαν εικόνες από την Ελλάδα ή όχι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
1: Μα όχι, είναι αυτή η νοοτροπία που λέγαμε πριν.
0: Ότι δεν θέλουμε.
1: Ότι βλέπεις μίζερα τα πάντα. Επειδή προσπαθείς να βρεις κάτι.
0: Ναι.
1: Κάτι σε οτιδήποτε, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Δηλαδή η Μαντόνα, το ξαναλέω, μέρα παραμέρα, αν και, ή και κάθε μέρα, είναι τόσο ενθουσιασμένη, της άρεσε τόσο πολύ εδώ.
0: Ναι.
1: Έκανε και τις φωτογραφίσεις της και τα διάφορα, που. Πώς το λένε, μιλάει συνέχεια για την Ελλάδα και για τα μέρη που επισκέφθηκε. Βρήκαν να την κοροϊδέψουν. Που φόρησε, που εμπνεύστηκε, ας πούμε, οι σχεδιαστές με τους οποίους συνεργάζεται. Δεν θα τους πω εγώ, δεν θα κάνω διαφήμιση, δεν με ενδιαφέρει. Εμπνευσμένοι από την κερκυραϊκή φορεσιά, ας πούμε, έφτιαξαν κάτι αντίστοιχο και φορούσε και η Μαντόνα στις διακοπές της, ας πούμε, διάφορα.
0: Ναι.
1: Και αυτό να το μιζεριάσουν και αυτό να το κοροϊδέψουν.
0: Δεν έχει ανάγκη η Ελλάδα τη Μαντόνα.
1: Ναι, δεν έχει ανάγκη η Ελλάδα.
0: Λέει η κυρία Κατερίνα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Η οποία πριν, νωρίτερα. Γιατί έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων. Μας ρωτούσε, δεν καταλαβαίνετε τι λέει ο Δούκας και είσαστε δημοσιογράφοι εσείς. Έχει σήμερα, δηλαδή. Έχει συναστρία. Έχει είναι ανάδρομος κάποιος. Είναι κάτι. Κυρία Κατερίνα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η Μαντονάρα έχει βγάλει έναν υπέροχο δίσκο.
0: Ναι.
1: Υπέροχο άλμπουμ.
0: Ο τελευταίος.
1: Ναι, υπέροχο. Το δίσκο δεν ξέρω. Άλμπουμ τέλος πάντων. Η καινούργια της δουλειά. Που έχει σαρώσει τα γκράμι. Είναι 68 χρονών και σαρώνει ακόμα. Και ήρθε στην Ελλαδάρα και της άρεσε. Και να σας πω κάτι, οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι τρέχει στο μέσα σας. Κάτι υπάρχει στο μέσα. Στο μέσα. Δηλαδή φέτος έγινε παρέλαση. Ναι. Αν αυτό το θεωρείτε ότι δεν είναι καλό.
0: Εντάξει, να το πούμε. Να χαρακτηρίζουμε κάποιους persona non grata.
1: Ναι. Ναι.
0: Να μην τους αφήνουμε να περνάνε τα σύνορα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Κάντε μας μια λίστα.
1: Κάντε λίστα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ράους Μαντόνα.
0: Υπάρχουν και πολίτες που σας κρίνουν. Συνεχίζει η Κατερίνα.
1: Φυσικά.
0: Η κυρία
1: φυσικά,
0: Κατερίνα.
1: Φυσικά. Από τους πολίτες κρινόμαστε. Κάθε μέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη με τα σκιτσάκια του, με το σπαγκοραμένο από το Μεσολόγγι του. Από το Μεσολόγγι, ναι.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης. Λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία.
1: Αυτό που ελέγχει η ΑΔΕ τις οικογενειακές διαδοχικές, εντάξει, διαδοχικές οικογενειακές δωρεές, λέει, για να βρει περιπτώσεις που μπορεί να αλλάζουν χρήματα. Έχει προκαλέσει συζητήσεις ακόμα και σε οικογενειακά τραπέζια. Δηλαδή, γιατί λέει, ο μπαμπάς, ας πούμε, μεταφέρει στο παιδί μέσω Ήρης 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: και λέει αυτό το πράγμα, αυτό μπορεί, είναι κακό. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα,
0: ναι,
1: να κάνεις και αυτή τη συναλλαγή, εντάξει, να ελέγχονται όλα, αλλά τι έχουν εντοπίσει, να πω ότι μέχρι πόσα λεφτά μπορείς να μεταφέρεις με ήρεις, ας πούμε.
0: Νομίζω ήταν 500 και νομίζω ότι ανέβηκε τώρα το όριο. Αλλά
1: ωραία,
0: σου λέει, αν αυτό θεσμοθετείτε, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ένα κρυφό έσοδο για κάποιον, το οποίο είναι αδήλωτο. Καταλάβεις, γι' αυτό θέλουν να κάνουν διασταυρώσεις.
1: Αυτό πρέπει να διασταυρώσουμε.
0: Τα άλλα τα λύσαμε.
1: Τα άλλα τα λύσαμε.
0: Ναι. Τα άλλα τα λύσαμε.
1: Γιατί για να μου δίνει το κρυφό έσοδο πρέπει κάθε μέρα που ανανεώνεται να μου, να μου βάζει λεφτά.
0: Ναι.
1: Μπαμπά.
0: Ζητάς.
1: Μπαμπά.
0: Ζητάς. Θα σε ακούσει κανένας.
1: Δεν ζητάγα στα μικρά τα μου. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως δεν είναι τα μικροποσά, δεν είναι αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος, αλλά φαντάζομαι είναι αυτό που λέει. Βάζω χίλια, βάζεις χίλια εσύ στην κόρη σου σήμερα.
0: Ναι.
1: Μαΐρα, ετοιμάσου.
0: Και τις βάζω και χίλια και αύριο.
1: Ναι, χίλια και αύριο, χίλια και μεθαύριο. Χίλια... αυτό δεν είναι κανονικό, ναι, εντάξει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και είσαι και λίγο άβερελ και εσύ από το κάνεις.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δημιουργεί κάποια, κάποια μορφής έσοδο.
1: Ναι.
0: Οπότε σου λέει, όπα, κάτι γίνεται, τι γίνεται.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, από δε.
0: Παιδιά, όλα αυτά πλέον ηλεκτρονικά είναι πανεύκολο και να ελέγχονται και να ρυθμίζονται και να βρίσκονται και να μην βρίσκονται. Θυμίζω ότι ένα από τα πράγματα τα οποία επέρεται η κυβέρνηση είναι ότι σε μεγάλο βαθμό, όχι στον απόλυτο, αλλά σε έναν μεγάλο βαθμό έχει περισταλεί η φοροδιαφυγή με αυτά με τα ηλεκτρονικά συστήματα κτλ. Κτλ. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί χώρος. Χώρος για να κάνει ό,τι είναι να κάνει και ό,τι είναι να ανακοινωθεί στην ΔΕΘ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο λογαριασμός θα. Χώρος. Χώρος για να κάνει ό,τι είναι να κάνει και ό,τι είναι να ανακοινωθεί στην ΔΕΘ. Θα τα δούμε όλα αυτά.

0: ούτε εγώ έχω πάει, ούτε εσύ έχεις πάει στη Λίμνο. Κακός, κακός δεν έχουμε πάει, γιατί λέω ότι είναι πολύ ωραία. Mm. Πρόσφατα είχαν μια μεγάλη φωτιά.
1: Ναι.
0: Και στη... για τη φωτιά αυτή συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής του νησιού.
1: Γιατί?
0: Ως υπεύθυνος. Γιατί είχαν βρει ένα χώρο.
1: Χωματερή.
0: Ναι,
1: αυτό το πράγμα με τις χωματερές, παιδιά, ναι. Είναι, λοιπόν... θυμάστε, σας το λέγαμε. Σας επισημέναμε ότι πολλές φωτιές έχουν ξεκινήσει από χωματερές και σας είχαμε πει ότι και με την Πάρο, αν θυμάστε καλά, στην Πάρο είχαν συλλάβει τον δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για το θέμα της χωματερής, γιατί υπήρχε μια υπόνοια ή και κάποια στοιχεία που έλεγαν ότι από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Σε πάρα πολλές περιοχές έχει συμβεί αυτό. Πάμε στη Δήμητρα τη Λαχούρη.
1: Από τη Μητυλή, να μας
0: πει. Έβλεπα εγώ όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, σάρωσε, ναι, βέβαια. Καλημέρα, Δήμητρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και είπαμε να την ξυπνήσουμε και το πρωί.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, Κατερίνα, ότι η Λίμνος είναι ένα πανέμορφο νησί. Είναι ένα νησί που όταν το πρωτογνώρισα, γιατί ο γέδερ του σταθμού είναι στη Μητυλήνη, το ερωτεύτηκα. Για πολλά χρόνια έκανα διακοπές στο νησί. Έχει πανέμορφες παραλίες, αμμώδεις. Έχει χωριά τα οποία έχουν εκείνη την αγνότητα των χωριών που πρέπει. Χωριά με ιδιαιτερότητες, στενούς δρόμους που αναδεικνύουν τώρα τη μεγάλη επικινδυνότητα που διατρέχουν οι κάτοικοι σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως για παράδειγμα στο Θάνος, όπου υπήρχε μόνο ο περιφερειακός δρόμος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα στενά του Θάνους, με τα δύο σχοράει αγροτικό. Εάν η φωτιά λοιπόν είχε φορά, και δεν το λέω με υπερβολή, εάν η κατεύθυνση της φωτιάς ήταν προς το χωριό, θα είχαμε προβλήματα. Η φωτιά λοιπόν πήγε προς την παραλία, αλλά ωστόσο εξαιτίας του καπνού και εξαιτίας του ότι υπήρχε ένας δρόμος διαφυγής, με τα αυτοκίνητά τους εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε τα πλωτά μέσα, και πάρα πολύ καλά ενήργησε το κράτος, και άμεσα θα σας πω ότι ενήργησε το κράτος και απεγκλωβίστηκαν τα 59 αυτά άτομα. Το πρόβλημα και τα εναέρια μέσα, δηλαδή, μου έκανε τρομερή εντύπωση για αυτή τη φωτιά, δεδομένου ότι στο πλωμάρι με πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, θα σας έλεγα εγώ, λόγω του ότι ήταν μεικτή η έκταση, δηλαδή ήταν δάσος και ελιές, και καταλαβαίνετε ότι όταν τα πεύκα, τα πουρνάρια πάρουν φωτιά και οι ελιές προπάντων
1: σβήνει δύσκολα, άμα πάρει φωτιά στην ελιά την κρατάει, το ξέρω.
2: Κρατάει για μέρες. Λοιπόν, καίγεται εσωτερικά. Λοιπόν, επέταξαν τρία εναέρια μέσα, τρεις τράκτορες. Εφτά λοιπόν εναέρια μέσα για μία φωτιά που στο μεγαλύτερό της μέρος ήταν χόρτα, πολλά χόρτα και λίγη καλλιεργήσιμη έκταση. Και αυτό ίσως γιατί φοβήθηκαν μήπως συμβεί νέο μάτι. Γιατί οι ιδιαιτερότητες ήταν.
0: Επειδή λες είναι πολύ στενά τα δωμάτια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, στο Θάνος, στον Άγιο Δημήτρη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Λίμνου έχουν δημιουργηθεί παράνομες χωματερές. Το γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς, όχ, ξύπνησα σήμερα το πρωί και έμαθα ότι έχει παράνομες χωματερές. Εκεί πήγαινα λοιπόν και ο καθένας εγκατέλειπε ό,τι ήθελε. Η φωτιά ξεκίνησε από εκεί. Υπάρχει μία μαρτυρία η οποία με καθυστέρηση έφτασε στην πυροσβεστική, έφτασε έγκαιρα, με καθυστέρηση έγινε η διερεύνησή της και χρειάστηκε να παρέμβει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου ένας πολίτης έλεγε ότι είδε κάποιος να κατεβαίνει από τα μάξι και να βάζει φωτιά. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας, στην οποία ανήκει η κοινότητα Θάνους, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε αυτή η παράνομη χωματερή.
1: Αυτό ως καθήλυν αρμόδιος για τις χωματερές, όχι ότι αυτός ευθύνεται.
2: Ήταν εμπρισμός από αμέλεια, τελεστής διαπαραλήψης.

0: Θεός. Αυτό δηλαδή, αυτή δηλαδή είναι η κατηγορία. Συνελήφθη αυτός ο άνθρωπος, ήρθε χτες στο απόγευμα με το πλοίο της γραμμής από, από Βόλο, Λίμνο και έφτασε Μυτιλήνη. Οδήγησε για απευθεία στην εισαγγελέα, η οποία τον άφησε ελεύθερο και έδωσε εντολή για τη συνέχιση της προκαταρκτικής έρευνας. Πάντως, Διονύση και Κατερίνα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που οι αρμόδιοι θα πρέπει να το επανεξετάσουν. Τι γίνεται στα χωριά σε περίπτωση πυρκαγιά, στα χωριά κυρίως που έχουν πολύ μικρά στενά δρομάκια και μεταβίας χωράνε, καλά δεν συζητώ τα πυροσβεστικά οχήματα, στη φωτιά του Πλωμαρίου πριν από 15-20 ημέρες υπήρχαν τα αγροτικά μηχανήματα, τα αγροτικά αυτοκίνητα, ξέρετε και τα αυτοκίνητα των εθελοντικών ομάδων που γέμιζαν τα πυροσβεστικά οχήματα με νερό εξαιτίας για να αποφύγουν αυτή τη δυσκολία.
1: Και μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ κόσμο σε όλα τα νησιά.
0: Και κόσμο που δεν ξέρει, τους δρόμους. Υπάρχουν Τούρκοι οδηγοί που αν αποφασίσουν να στρίψουν, θα στρίψουν όπου μπορούν. Ναι. Δηλαδή το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Και επίσης, προχθές για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, βρέθηκα σε ένα άλλο χωριό του Πλωμαρίου, στον Μπουρό. Κατά λάθος βρέθηκα εκεί. Από την άλλη μεριά ήταν μια καλή συγκυρία, θα σας πω, για να δω τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Τι να σας πω, δεν ξέραμε πώς. Επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο που ήταν τόσο στενός ο δρόμος που το αυτοκίνητο το υπηρεσιακό μας δεν χώραγε, δυνοπαθήσαμε να γυρίσουμε με την όπιστα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή και υπάρχει γενικότερα αναστάτωση. Γιατί ξέρετε, όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή ξέρεις ότι η φωτιά χτυπάει την πόρτα σου, θα κοιτάξουν όλοι να γλιτώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Στην προσπάθεια του να γλιτώσουν μπορεί να σκοτωθούν στην έξοδο προς την πόρτα.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Όταν δεν υπάρχει ψυχραιμία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν υπάρχει ψυχραιμία.
1: Είναι πολύ σημαντικό που μας τα επισημαίνεις αυτά, Δήμητρα. Εγώ θέλω κλείνοντας να πούμε το εξής. Και το επαναλαμβάνω και το λέω από καιρού εις καιρών. Όταν ψηφίζουμε για τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ψηφίζουμε μόνο για παρτέρια και για γκαζόν. Ψηφίζουμε.
0: Καταρχήν δεν ψηφίζουμε το γνωστό μας.
1: Ακριβώς. Ψηφίζουμε ανθρώπους. Ψηφίζουμε ανθρώπους που θα κρατήσουν ασφαλή τον τόπο, που θα κοιτάνε να τηρούνται όλα όσα πρέπει να τηρούνται. Και δεν θα υπολογίζουν πολιτικό κόστος. Πώς θα το κάνουν.
2: Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί τα χωριά αυτά.
0: Ναι,
2: τα χωριά αυτά φτιάχτηκαν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή με
1: όχι,
2: τελείως...
1: δεν λέω για τους δρόμους.
2: Όχι, εγώ λέω
1: για
2: τους δρόμους.
1: Για
2: τις κομματερές έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά τα χωριά αυτά φτιάχτηκαν σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Όταν ακόμα υπήρχαν κάρα, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δούμε απαλατριώς. Πρέπει να δούμε όλα από την αρχή, δηλαδή με λίγα λόγια. Αλλά 7 και 28 το πρωί δεν ξέρω αν μπορούμε να λύσουμε και αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς. Εμείς απλά τα επισημάνουμε. Άλλωστε, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνει διαπιστώσεις.
1: Ακριβώς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε και εμείς για λίγο και επιστρέφουμε.
2: Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τη Ριζούπολη. Πολύ γρασία εκεί πέρα. Πολύ γρασία. Καλημέρα, κύριε Μάκη. Ο κύριος Μάκης μας λέει ότι όλοι αυτοί που με ψημιρούν είναι αγνοήστε τους. Okay.
1: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κανέναν.
2: Όχι, ναι. Και ο κύριος Σταύρος μας στέλνει μια πίτα φωτογραφία.
1: Πίτα
2: τι πίτα είναι.
1: Από πίτα που δεν τρως, Διονύση μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνθήκες καύσωνα σήμερα σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή Δήμη και Περιφέρειες, σε έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο Ελλάδα 2.0. Ακρίβεια, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στην ατζέντα. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Στην Ουκρανία, τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στα προάστια του Χαρκόβου. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: πω δύο πράγματα για το καλοκαίρι που φτάνει στο τέλος του, τέλος πάντων. Ένα είναι ότι βούρκωσα βλέποντας, άνοιξα το Google Maps να δω την κίνηση. Κοίτα, είναι συγκινητικό.
1: Είναι ακόμα όλα πράσινα.
0: Είναι όλα πράσινα, παιδιά.
1: Είδες που στο παγό δεν έχουν γυρίσει ακόμα ή δεν έχουν βγει στους δρόμους.
0: Εντάξει, έχει στο λιμάνι εκεί.
1: Στο λιμάνι λογικό είναι.
0: Είναι τέτοια ώρα εκεί.
1: Ναι, έρχονται.
0: Έχει σε κάνα δυο σημειάκια, ας πούμε, αλλά μην φανταστείτε. Δεν είναι, είναι ένα πράγμα μαγικό. Έτσι βούρκωσαν.
1: Χάρμα ιδέστε.
0: Ναι, έτσι βούρκωσαν τα ματάκια. Με στάθηκα συγκίνηση μεγάλη. Ήθελα να ανοίξω το παράθυρο και να φωνάξω τους αγαπάω όλους. Κατεβαίνοντας Πέμπτη και Παρασκευή τον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα. Δηλαδή. Ήταν ένα πράγμα,
1: παιδί μου,
0: τόσο ανθρώπινο και ήθελα, αλήθεια, ήθελα έτσι και υπήρχε ένας τρόπος να είχε φανάρια που δεν έχει, γι' αυτό ήταν μαγικό κιόλας που δεν είχε κίνηση, αλλά αν είχε φανάρι θα έβγαινα, θα πήγαινα να αγκάλιαζα κάποιον άλλο, να του έλεγα το κατεβαίνεις κι εσύ κάθε μέρα.
1: Περνάω από ένα σημείο όπου βλέπω από κάτω είναι γέφυρα.
0: Ναι.
1: Ανισόπεδος κόμβος.
0: Ναι.
1: Και από κάτω περνάει, είναι Αττική Οδός.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, όλο το χειμώνα γίνεται εκεί πέρα.
0: Κόλας.
1: Στην Αττική Οδό τα βλέπεις. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών.
0: Ναι,
1: πηγαίνουν,
0: ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Πηγαίνουν σημειωτών.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα, μέχρι και την Παρασκευή, δεν ξέρω τι θα δω σήμερα, αλλά μέχρι και την Παρασκευή. Αραία.
0: Ναι.
1: Καμιά σαρανταρέα τα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος,
0: ναι.
1: Καλά, η κυρία Καταρίνα έχει στείλει το 14ο μήνυμα, αλλά φτάνει, μέχρι έχει βγάλει και με δικαστικό πόρισμα, ακριβώς επειδή είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο, σε δικαστικά πορίσματα που δεν έχουν βγει από τη δικαιοσύνη, αλλά από την κυρία Καταρίνα δεν υπησερχόμεθα. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Πάνος λέει, ορίστε, εμείς ψηφίζουμε αλλιώς, λέει. Για τοπική αυτοδιοίκηση ψηφίζουμε αντιπολίτευση στην κεντρική κρατική κυβερνητική διοίκηση που με τις πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζει δεν χρηματοδοτεί δήμους και περιφέρειες ούτε για μαρτύρια.
0: Ακούστε να λέτε τώρα κάτι.
1: Εντάξει, απλά μετά μην διαμαρτύρεστε.
0: Ούτε έτσι λύνεται, ναι, το θέμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι θέμα να ψηφίσεις από αντίδραση. Mm. Είναι να ψηφίσεις τον άνθρωπο που θα σου κάνει τη δουλειά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εγώ αυτή τη άποψη είμαι, ειδικά
1: ίσως
0: για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ίσως. Πρέπει γιατί να υπάρχουν και άλλες απόψεις, όπως βλέπεις.
0: Όχι. Θέλω να πω ότι αν θέλουμε να έχουμε ωραίες πόλεις, ωραία χωριά, ωραίες κοινότητες κτλ. Και δήμους και αυτά, πρέπει να ψηφίζεις ανθρώπους που να σου κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρασα από μια περιοχή που περνάω χρόνια. Δεκαετίες τώρα, έτσι, από μια συγκεκριμένη πλατεία την οποία τρόμαξα να τη γνωρίσω γιατί είχε πράσινο μετά από δεκαετίες. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω ποιος είναι δήμαρχος εκεί, αλλά δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ο κύριος Πάνος επανέρχεται και λέει ότι στην εποχή του ίντερνετ, των smartphones, των data και των Google Maps ακούγεται περίεργο να υπάρχουν οδηγοί που δεν ξέρουν πού να στρίψουν. Μην το λέτε πάντα αυτό. Δεν είναι ομοτελειακό, κύριε Πάνο μου. Εγώ, ας πούμε, έχω στρίψει σαν δρόμο. Όχι, με έχει βγάλει το GPS και μου λέει στροφή δεξιά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ένα απαγορευτικό. Να!
0: Ναι.
1: Αλλάζουν οι δρόμοι, αλλάζουν οι συνθήκες. Πρέπει να κάνω αναβάθμιση. Για να κάνω αναβάθμιση στο Google Map είναι 370 ευρώ. Θέλετε? Τα βάλουμε μισά-μισά.
0: Επίσης,
1: εγώ δεν θέλω.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: έχουν ακολουθήσει κάποιοι τις οδηγίες, όχι του Google Maps, μόνο ενός χάρτη, ρε παιδί μου. Χάρτη ψηφιακού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έχουν πέσει σε τοίχο.
1: Και αυτό το έχω πάθει. Και αυτό το έχω πάθει. Έχω πέσει σε τοίχο, νόμιζα ότι θα βγω στον δρόμο πίσω από το μολ. Εδώ πέρα δεν κάνω διαφήμιση τώρα. Στο Υπουργείο Παιδείας, εν πάση περιπτώσει. Νόμιζα ότι θα βγω εκεί και βρήκα τοίχο μπροστά. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μέχρι και μήνυση στο Google Maps σκέφτηκα να κάνω. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς που έχει 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι κάνετε?
1: Η κυρία Πέπη,
0: ναι,
1: γύρισε από τη Νέα Πέραμο,
0: ναι,
1: όπου προχθές έφρεξε κιόλας. Η πανέμορφο μέρος, λέει.
0: Είναι ωραία, ναι.
1: Και μας φέρνει και φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό το ανθάκι που μας στέλνετε τη φωτογραφία αυτή, το τελευταίο. Αυτό,
0: ωραίο λουλουδάκι.
1: Άμα πιάσει αυτό, θα το έχετε για χρόνια. Είναι πολύ ωραίο, πολύ και πολύ ανθεκτικό. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας από τη Μυτιλίνη, λέει: πρασινίσατε εσείς στους δρόμους, κοκκινήσαμε εμείς. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις στην πόλη. Κατάλαβες? Άντε να μαζευόμαστε σιγά-σιγά, λέει. Καταλάβατε? Μερικές φορές η χαρά του ενός δεν είναι χαρά όλων.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Μπορεί να λέμε εμείς ότι η χαρά που μοιράζεται είναι διπλή και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα αυτά είναι λίγο και λίγο κλισέ και λίγο ακαδημαϊκά.
0: Ναι,
1: να το λέμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη με 13 βαθμούς. Ό,τι είπε για τη φωτιά στο πλωμάρι και για τον μπούρο ισχύει. Αν δεν ήταν οι εθελοντές να κουβαλάνε νερό με τα αγροτικά, δεν την έδιναν τόσο γρήγορα. Τώρα διοργανώνουν χωροεσπερίδες και κάνουν έκκληση για δωρεές για την αγορά ενός καινούργιου πυροσβεστικού οχήματος. Το θέμα δεν είναι να πάρεις μόνο πυροσβεστικό όχημα. Το θέμα είναι να περνάει και από τους δρόμους. Από τα καλντερίμια.
0: Επίσης, αυτό είναι το θέμα. Να το πούμε αυτό. Οι εθελοντές και φέτος έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Βοήθησαν πάρα πολύ τους πυροσβέστες, βοήθησαν πάρα πολύ τις δυνάμεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί οι εθελοντές, έτσι, όχι.
1: Δεν μιλάμε για τώρα για τους κατοίκους της περιοχής που.
0: Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι και τρέχουν όχι μόνο στην περιοχή τους και σε άλλες περιοχές. Ταξιδεύουν άνθρωποι για να πάνε να βοηθήσουν.
1: Είχα μία εσφαλμένη εικόνα. Για αυτούς,
0: ναι.
1: Αυτοί, επειδή πλέον έχω έρθει πιο κοντά στο θέμα και το έψαξα λίγο παραπάνω, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από σεμινάρια της πυροσβεστικής,
0: βέβαια.
1: Έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της πυροσβεστικής με την έννοια μιλάνε στις ίδιες συχνότητες, ακούνε από τις ίδιες συχνότητες κτλ. Άρα συντονίζονται και από το ίδιο κέντρο και τέτοιες ιστορίες. Είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα από ό,τι νομίζαμε. Και όταν μιλάμε για εθελοντές, δασοπυροσβέστες, εννοούμε αυτούς που έχουν και τα κριντένσια, τα ηχέγγυα για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Υπάρχουν και ομάδες επίσης, ομάδες που είναι εκπαιδευμένες πολιτών.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θυμάμαι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που πήρα σε μια συνάδελφο για δουλειά, μου είπε ότι το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι μπορεί να χρειαστεί να τρέξω αν υπάρξει μεγάλη φωτιά στην Αττική κατά τη διάρκεια της βάρδιας, γιατί είμαι θελόντρια.
1: Ναι.
0: Και εκεί είπα πάσω.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας την Νεκταρία από την Κεφαλονιά, που μας στέλνει μια φωτογραφία έτσι από αμφιθεατρική, από ύψωμα και από κάτω η θάλασσα. Ωραία, όμορφα. Ωραία, θαλασσίτσα. Ωραίο είναι. Και το χρειαζόμαστε γιατί ξέρουμε τι θα συναντήσουμε βγαίνοντας έξω. Από άποψη θερμοκρασίας.
0: Ναι.
1: Ο υπολογιστής έχει ζαβαθεί. Μου δείχνει ότι έξω έχει 28. Μα είχε 29 στις 5 και 20. Θα έχει 28 τώρα που έχει σκάσει ο ήλιος. Τόσο, μπας περιπτώσει θα δούμε όταν θα βγούμε.
0: Το Σαφτ το βλέπεις εσύ?
1: Το Σαφτ το βλέπα, ναι.
0: Τι ωραία μουσική, ε.
1: Αυτό το κομμάτι είναι του Barry White.
0: Isaac Hayes.
1: Isaac Hayes, ναι, μπράβο, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Το Isaac Hayes και είχε γραφτεί και αυτή την.
0: Πρόσφατα μιλούσα για
1: ταινία.
0: Το Σαφτ.
1: Σειρά.
0: Προσπαθούσαμε να θυμηθούμε όλες τις σειρές που βλέπαμε την δεκαετία του 70 και του 80.
1: Τότε που υπήρχε μόνο ΕΡΤ.
0: Τις αστυνομικές σειρές. Και ήταν πολλές.
1: Ένα, δύο και τέτοια.
0: Ήταν πάρα πολλές.
1: Ναι, όντως.
0: Θεωρητής Μονταλμπάνο.
1: Έχω διαβάσει όλα τα.
0: Κότζακ.
1: Τα βιβλία αυτά, το Καμιλέρι.
0: Κότζακ.
1: Ναι, Κότζακ.
0: Κότζακ.
1: Κότζακ, το Miami Vice.
0: Καλά, αυτό είναι πιο μετά.
1: Ναι,
0: τα μεταγενέστερα αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Ο Φυγάς.
0: Ο Φυγάς.
1: Η μάχη με το Λοχία Σόντερ.
0: Αυτό δεν ήταν αστυνομικό.
1: Δεν έχει σημασία,
0: ναι,
1: ήταν την ίδια εποχή.
0: Ναι, ήταν.
1: Ναι, άμα το πάμε και λίγο παλαιότερα, ο Lone Ranger.
0: Τώρα και για τον άγνωστο πόλεμο.
1: Δεν έβλεπα. Ελληνικά δεν έβλεπα ποτέ.
0: Εντάξει,
1: ούτε
0: εντάξει.
1: Τότε.
0: Πολλοί κόσμος όμως έβλεπε και δεν είχε κι άλλη
1: πλοία. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.

0: Greatest cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. Να, ο Βασίλης προσθέτει. Ρούκης, Άγγελη του Τσάρλι.
1: Αυτά ναι, είναι. Ναι. Πώς το λέει, Άγγελη του Τσάρλι, κλασικό. Ο επιθεωρητής Κολόμπο.
0: Κι αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, με το εκείνο εκεί το που έχει το μάτι το ένα. Ναι.
1: Τον Πίτερ Φόλκ.
0: Μπράβο, αυτόν.
1: Στάσκι και Χάτς.
0: Κι αυτό. Κι αυτό. Κι αυτό.
1: Χαβάι 5-0.
0: Εντάξει, τώρα θα πάμε και στους Ντιούκς και τα λοιπά.
1: Εντάξει, Χαβάι 5-0. Ναι, ναι.
0: Χαβάι 5-0 ήταν σταθμός επίσης.
1: Και το χάρτου χάρτο βλέπα. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ναι. Τα οποία τα βλέπεις τώρα και λες ότι σου φαίνονται αστεία. Έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Σου φαίνονται αστεία από άποψη τεχνολογίας και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, βλέπεις, ας πούμε, να κινείται και καλά, να οδηγεί ο άλλος το αυτοκίνητο και πίσω να τρεμοπαίζει μία οθόνη. Το οποίο ήταν το τότε blue box που δεν. Ναι, και βλέπεις ότι σήμερα έχουν προχωρήσει τόσο πολύ οι τεχνολογίες αυτά και παλαβώνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, αθλητικά.
0: MacGyver λέει.
1: Αυτό ήταν μεταγενέστερο.
0: Ωραίο ο MacGyver. Ναι, ναι, που με ένα σουγιά και με ένα φυτίλι έφτιαχνε αερωθούμενο.
1: Πυρηνική κεφαλή, έφτιαχνε, τέλος πάντων. Λοιπόν, Τάσος Επιτρόπου.
0: Γιατί σας λέγαμε ότι τα μόνα πράγματα τα οποία είναι γκαραντία από χέρι χαρούμενα.
1: Ναι.
0: Έτσι και μας κάνουν να χαρούμε λίγο. Είναι τα αθλητικά.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το διάστημα.
1: Τασούλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σας, καλημέρες, καλημέρες.
0: Τι γίνεται.
2: Ξανασμίξατε ή δεν
0: είναι. Ναι.
2: Καλά το θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Καλά το θυμάμαι. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Τα πουλάκια. Λοιπόν, εντάξει, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. 68ο πρωτάθλημα, έτσι. Φαντάζεστε, μια και μιλήσατε λίγο για ρετρό, να σας πω και εγώ χρόνια πίσω. 59-60 το πρώτο πρωτάθλημα. Είχαμε το Σάββατο την πρεμιέρα. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και άλλα διάφορα. Ουσιαστικά τι έγινε, είχαμε 6 αγώνες με 6 νικητές. Δεν υπήρχε ισοπαλία δηλαδή στην πρεμιέρα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έριξαν ξεκινησμένες τεσσάρες. Ο Όφη μετά το Super Cup πήγε με το δεξί και στο πρωτάθλημα, ενώ Ολυμπιακός και Άρης πέτυχαν οριακές νίκες. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 με ανατροπή, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος χθες 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Άκτο 3-1. Εδώ να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπήρχε και η εκκρεμότητα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, γιατί κάποιοι θα αναρωτηθούν, Κατερίνα, τι έγινε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ξέρω, έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
2: Ναι, λες και οι άλλοι δεν έχουν, αλλά
1: δεν το κατάλαβα. Εν τω μεταξύ λέει γιατί θέλει να είναι έτοιμο ο Παναθηναϊκός, γιατί το παιχνίδι σήμερα οι άλλοι δεν παίζουν.
0: Εντάξει, για πόσο θα έχει.
2: Έχεις δικαίωμα μέσα στη σεζόν να ζητήσεις μια αναβολή. Οπότε ο Παναθηναϊκός έκρινε ότι τώρα είναι
1: εντάξει,
2: η ώρα του.
1: Έκανε χρήση.
2: Και, ναι, ακριβώς. Και οι άλλοι, άμα χρειαστεί, θα το κάνουν.
1: Ναι.
2: Απλά έκριναν τώρα ότι δεν χρειάζεται.
1: Ναι, εντάξει, μάλιστα. Okay. Εντάξει, καταλάβω.
0: Να σου πω, οι χαρές όμως έρχονται από το στίβο.
2: Έτσι.
0: Εκεί μιλάμε τώρα ότι υπάρχει πανδεσία. Έχουμε, καλά, έχουμε τον φοβερό αγώνα κάθε. Ανά διήμερο τώρα, ένα τριήμερο. Ένα μάτς Ντουμπλάντης με. Ναι, με τα Diamonds. Ντουμπλάντης με Μανόλο. Έχουμε την Κοτρίτσα, με την κλασική. Είναι, κάθεσαι στην τηλεόραση και χαζεύεις αυτούς τους δύο, οι οποίοι είναι υπεραθλητές και οι δύο.
2: Και αυτή τη φορά στη Λοζάνη, στη δεύτερη μέρα των αγώνων, η μονομαχία. Στην πρώτη μέρα των αγώνων, συγγνώμη, η μονομαχία αυτών των δύο έμελε να είναι και η κορυφαία στην ιστορία του αγωνίσματος.
0: Γιατί ήταν και οι δύο πάνω από 6-16, κάτι τέτοιο.
2: Πολύ σωστά, όχι, αυτό είναι. Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Και εντάξει, ο Ντουμπλάντης πέρασε και το 6-21 και πήρε και την πρώτη θέση, αλλά είναι εξωφρενικό. Πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις κάτι τέτοιο, δύο αθλητές να περνούν τα 6-16 για πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίσματος. Και ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μετά ο Καραλής επιχείρησε δύο φορές να περάσει το 6-26 για να, συγγνώμη, το 6-21 για να φτάσει τον Ντουμπλάντης και την τρίτη του αρνητική.
0: Το δοκίμασε στο 6-26.
2: Ακριβώς. Ενώ ο Ντουμπλάτζης από την πλευρά του απάντησε επιχειρώντας δύο φορές να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ 6.32. Τώρα μας εκεί και να παρακολουθείς αυτό το πράγμα.
1: Τι ψήν είναι αυτά, ρε παιδιά. Είναι εντυπωσιακό.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο.
1: Είναι και οι μεσογειακοί αγώνες.
0: Διάβαζα στους μεσογειακούς. Είχαμε χρυσά μετάλλια η Ντουντουνάκη και ο Χριστού. Είχαμε ασημένια στη Δαμασιώτη και τη μεικτή ομαδική. Έχουμε πραγματάκια δηλαδή. Που έχει και υποδομή, θέλω να πω. Δεν είναι μόνο.
2: Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι είναι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες, Ελληνίδες που έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία για αυτό τους μεσογειακούς αγώνες και βλέπεις ότι υπάρχουν πλασαρίσματα σε όλα τα αγωνίσματα και τελικούς, πυγμαχίες από εδώ, από εκεί. Είναι μια άνθηση, μια διάθεση των Ελλήνων αθλητών. Εντάξει, οι μεσογειακοί είναι σημαντικοί αγώνες, διότι η μισή Ευρώπη τουλάχιστον αγωνίζεται. Βεβαίως, να σημειώσουμε εδώ, εντάξει, okay, δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν παίζουν πάντα οι κορυφαίοι.
1: Όχι, αλλά δείχνει το επίπεδο της κάθε χώρας όμως αυτό.
2: Ναι, ότι έχεις μια τάση και μια διάθεση. Το αρρώγια το είδα, το καθόλου μέσα μιλήσαμε για μεσογειακούς, για να σας πω και σε διαφορετικό μοτίβο. Το αρρώγια είναι το μεγάλο κουρασγερόπλιο που φιλοξενεί τους αθλητές. Ναι, οι αθλητές δεν είναι σε μεσογειακό χωριό, αλλά σε ένα τεράστιο.
0: Φεντόδα, όχι. Δεν το έχω δει. Για πες.
2: Είναι ένα τεράστιο κουρασγερόπλιο, το οποίο αναβλώθηκε το 17 στη Γερμανία. Το ενοικίασαν λέει από Σαουδάραβα, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχει 19 καταστρώματα. Έχει.
0: Αυτό είναι πλωτή πολιτεία.
2: Περίπου 3.500 επιβάτες. Έχει χώρους για 2.000 και κάτι υπαλλήλους, τέλος πάντων, εκεί πέρα, όπως το λένε όλα αυτά.
1: Προσωπικό, ναι.
2: Έχει καταστήματα, έχει 16 πισίνες, διαθέτει από αυτές καμπίνες, εκατοντάδες καμπίνες, και τις μισές μάλιστα είναι και με μπαλκόνι, παρακαλώ. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα και μια φοβερή εμπειρία.
0: Συγγνώμη, αυτό συμφέρει περισσότερο από το να έχεις ένα Ολυμπιακό ή ένα χωριό με μια εγκατάσταση που να μένουν οι αθλητές.
2: Ακριβώς. Η μελέτη που έκαναν οι Ιταλοί λοιπόν, και ήθελαν και να πρωτοτυπήσουν, να κάνουν κάτι διαφορετικό, αλλά και από την άλλη, μελετώντας, από το να τους μείνει ένα Ολυμπιακό χωριό, μεσογειακό χωριό, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε, και να μην μπορούν να το αξιοποιήσουν οικονομικά μετά, επένδυσαν σε ένα ενίκιο, γιατί είναι μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου οι αγώνες, να τονίσουμε, να ενοικιάσουν ένα κουρασγερόπλιο, όχι ένα, το συγκεκριμένο κουρασγερόπλιο, και να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τον κόσμο. Είναι μια εμπειρία και για τους αθλητές, για όλους όσους συμμετέχουν, και φυσικά είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις τώρα, αλλά μετά έχει γλιτώσει εκατομμύρια δολάρια, έτσι, ευρώ αν θέλετε, και φυσικά κάνεις και κάτι διαφορετικό. Εντάξει, να σου πω, εγώ θα το προτιμούσα αυτό από όλη αυτή την περιπέτεια. Χτίσε, βάλε τσιμέντα ή τέλος πάντων κάνει λιώμη.
1: Εγκαταστάσεις που συνήθως μένουν αναξιοποιητές.
0: Απλά εγώ, επειδή το μυαλό μου τώρα μερικές φορές, εμένα ίσως είμαι και επηρεασμένος από μερικούς ακροτές, πηγαίνει στο κακό. Σκέφτομαι το ότι, για παράδειγμα, ένας να πάθει σε κουραζερόπλιο κάτι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Θα κολλήσουν όλοι, ρε παιδί μου, επειδή είναι κλειστός χώρος.
2: Μα το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο.
0: Άλλο, στο χωριό είναι πιο ευάερα και ευήλια, ρε παιδί μου.
1: Και εκεί είναι. 16 πισίνες, η μάνα μου.
0: Εντάξει, μάνα μου, ξέρω εγώ.
2: Μέχρι και κινηματογράφη.
0: Αλλά η εξαέρωση, ας πούμε, ο εξαερισμός είναι από ένα ίδιο σύστημα παντού, ας πούμε. Παράδειγμα.
2: Έχει και.
0: Ένα μικρόβιο να πάει εκεί, τελείωσε.
2: Ναι, εντάξει, οκ, okay, τώρα αυτό είναι και σχετικό. Δεν
0: ήθελα, δεν θέλω, έτσι.
1: Έτσι και, Τάσο, έτσι και έχουμε τέτοιο θέμα.
0: Θα μου ρίξετε φατούρο, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Εντάξει, όλα είναι πιθανά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, άκου, είμαστε εμείς στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλαιο. Και σου λέω, τι θα κάνεις τώρα, θα μου πεις πάω λίγο στο δωμάτιο. Ραντεβού στην πισίνα, ποια πισίνα?
0: Ναι, θα έχουν 16 πισίνες.
1: Δεν έχουν ονόματα κανονικά.
0: Θα έχουν, δεν μπορεί. Ή θα έχουν πισίνες στο κατάστρωμα 3 ή στο αυτό.
1: Ποιο κατάστρωμα, πόσα κατάστρωματα είπε, 12. Μα είναι δυνατόν. Πολύ κούραση,
0: ωραία είναι αυτά.
1: Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν και προπόνηση πάνω στο Πρόσγερο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία τέτοια ώρα. 27 βαθμούς, ηλιοφάνεια, λίγη θολούρα τριγύρω, μέτρια κίνηση. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο που μας στέλνει από τυχείο φωτογραφίες στα κρινάκια που βγήκανε, που σκάσανε μύτη τώρα. Δηλαδή την περίοδο ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Λέει, φεύγει η δασκαλίδα σας αύριο. Εντάξει, δεν φεύγει πάντα. Θα ξανάρθει. Μην στεναχωριέστε. Είχε καλό φεύγει. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Συγγνώμη, πάντα είχατε μια απορία. Πλοίο με 19 καταστρώματα. Δηλαδή, πόσο ύψος έχει ένα τέτοιο πλοίο?
1: Παιδιά, είναι.
0: Πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Ναι. Σαν αυτά που έρχονται και εδώ.
0: Ναι.
1: Έρχονται στον Πειραιά, εκεί που δένουν τα κρουαζιερόπλοια.
0: Ναι.
1: Είναι. Χάνει τον ορίζοντα.
0: Ναι. Ποια είναι το σφέρκο σου για να δεις απάνω το.
1: Αυτά έρχονται και δένουν σιγά σιγά. Μου είχε μια φορά. Αυτά έρχονται και δένουν σιγά σιγά. Δεν ακούς κάτι. Δεν,
0: Μα ούτως ή άλλως δεν μπαίνουν με τις μηχανές τους,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι
0: ρημουλκά
1: δεν...
0: τα βάζουν μέσα στο λιμάνι.
1: Και ήμουν εγώ πλάτη.
0: Παιδί μου, αυτά αν βάλουν τις μηχανές τους, θα σηκώσουν τέτοιο κυματισμό. Θα γίνει. Ναι, μπράβο. Γι' αυτό τα φέρνουν τα ρημουλκά.
1: Και σε όλα τα πλοία που δεν έρχονται και θα δέσουν στο λιμάνι. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ήμουν πλάτη. Και συζητούσα. Είχα πάει σε μια έκθεση στον Όλπ, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και συζητούσα και γυρνάω και νόμιζα ότι ήταν το Κοντζίλα από πίσω μου. Δηλαδή είναι τρομακτικό, παιδιά.
0: Είναι σαν αυτό που παθαίνω εγώ με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ακούω. Είμαι σε ένα δρόμο.
1: Ναι.
0: Περπατάω.
1: Ναι.
0: Και ακούω κάτι από πίσω σαν το τρόλεϊ τον ήχο.
1: Ναι.
0: Και λέω, τι δουλειά έχει το τρόλεϊ εδώ πέρα. Ναι. Και γυρίζω πίσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Άστα, είναι αυτά, δεν ακούγονται.
0: Βγάζουν αυτόν τον ήχο το
1: ναι, ναι.
0: παλιό.
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτό το πράγμα.

0: Δεν θέλω να φύγουμε.
1: Τι?
0: Δεν φοβάμαι τι θα βρω έξω.
1: Όχι, όχι, μην φοβάσαι. Θα βγούμε μαζί χέρι-χέρι.
0: Τι θερμοκρασία θα βρούμε έξω.
1: Μαζί χέρι-χέρι.
0: Αλλά γιατί... πρέπει να φύγουμε από το
1: στούντιο. Γιατί εμείς είμαστε αγαπημένοι.
0: Α, ναι,
1: και θα
0: είμαστε,
1: φύγουμε χέρι-χέρι. Ναι. Όχι σαν τον Τραμπ με τη Μελάνια. Που υπάρχουν πληροφορίες, λέει, ότι καυγάδισαν. Γιατί τον εξόργησε, γιατί τον θυμώνει. Γιατί, κορίτσι μου γλυκό, γιατί. Θα ξανακάνω σαν μανιάτισα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να τον θυμώνει τον Ντόναλντ.
0: Ναι. Είχαν επεισόδιο. Ένα... Καλά. Είχαν πάει σε έναν αγώνα.
1: Ναι.
0: Αγώνα γρήγορων, ναι, αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Πήγανε και του δείχνανε ότι από εκεί πρέπει να κοιτάς.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Όχι.
1: Το
0: δηλαδή κοιτούσε ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Από εκεί που έρχονταν τα αυτοκινήτα, όχι από εκεί που βγαίνουν.
1: Γιατί έτσι του έχουν μάθει να περνάει το δρόμο.
0: Ναι, κοιτούσε αλλού. Και πήγε ο υπεύθυνος των αγώνων και του λέει: Κύριε Πρόεδρε, από εκεί κοιτάμε. Δηλαδή, αλήθεια.
1: Το είπε με τρόπο.
0: Αλήθεια.
1: Το είπε με τρόπο. Όλοι τον εξοργίζουν.
0: Ναι, και μετά ξεσπάει. Μια στον Καναδά, μια στο. Ξέρω εγώ πού αλλού μπορεί να ξεσπάει.
1: Πρέπει να μιλάμε γαλλικά από αύριο λίγο.
0: Κεμπέκ.
1: Αντίσταση. Κεμπεκουά.
0: Κεμπεκουά.
1: Κεμπεκουά. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά.
0: Οζουρντουί.
1: Οζουρντουί. Αντεμέ.
0: Αντεμέ.
1: Μπράβο. Σας φιλούμε γλυκά να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Διότι σε λίγο θα είναι κοντά σας, ξανασμίγουν και εκείνα τα ειδόνια, ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τίρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνου, στην Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Ζακίνθου για να παρακολουθήσετε τη Θεία Λειτουργία.

και Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ. Αγία φωνή που τον σέρευνε μου και τον χέρι μου εξολόγουμε και είπε πάση πρώτη γράμμα προς τη μία. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

σου κέφι καθημέρα ανώ.

Επί των

Αλλά όμως δε την άφτων και αμύτρεπτων στην ανθρωπία του, ατρέπτος και αναλλιώτος γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύση μωρέ κλιμάτισας και τη λειτουργική στάπης και ερμάτωση. Η ιερουργία απαραίτητα σήμερα σκότσι με πάνω. Σιγά γνωριστή ο Θεός των αδεσπός των εκουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χειρουργικού κοκκινού, τον Σεραφή Κύριος και Βασιλεύτη Ιδραή, ο μόνος Άγιος και Ενεργής Αραβαθόμενος, σε κίνδυς από τον μόνο αγαθόν και δίκο, επίβλεψε με το μέτρο μαρτωμάτι της Θεοδούς, καθάρισαν τη ψυχή και την καρδιά να προσυλλήσει στην Ιρά και ικάνωσαν με τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος, ενδεδειμένων την της ιερατείας χάρη, παραστήν επί Αγίας Καρτρατήλα, ο Αγίος Πάλι και άθρωπο του σώματος του Κύριου Ελέμα, σιγά γνωσία του Μοκράτου. Αμαρτωλού και αναξιδούλου στα δώρατά αυτά, σιγάριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε στον Ιωνάδο του Πατρίκου του Παναγίου και αγαθό και ζωπιός πνεύμα νυν και αείδη στους αιώνας των αιώνων και τα χερουβήνη στη κόση κονίζοντας και τις απειλότητα άλλη και τις άλλη προς άλλους πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέρη μου.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, τος λειτουργούντων ημίν Αγίων Αρχιερέων, Αθανασίου, Χρυσοστόμου, Αθανασίου, Δανιήλ, Διονυσίου και Διονυσίου, του καθηγουμένου της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, Διονυσίου Ιερομονάχου, παντός του Πρεσβυτερίου και της Εχριστόδιακονίας, της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης και των εγκαταβιούντων εν αυτή, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα στρατού, των ενωρητών επιτρόπων αφιερωτών, συνδρομητών και δωρητών του Αγίου προσκυνηματικού ναού τούτου, της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, των κοπιώντων, ψαλώντων και εργαζομένων εν αυτό, των προσκυνητών και πάντων των προσελθόντων και συμμετεχόντων εν τη Θεία και Ιερά Μυσταγωγία ταύτη, και των εν ασθενείες κατακειμένων, μνηστή Κυρίως ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

φυτώρων των Αγίων του Θεού ιερών μονών και εκκλησιών και της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης Θεοδόρου του Λασκάρεως, Ιωάννου του Παλαιολόγου και Ειρήνης της Παλαιολογίνης των Αυτοκρατόρων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων και ενδόν

υπερανάπαυσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου, Διονυσίου Παρασκευής Αγγελικής

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ σκοτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα και υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα τεραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

μνήμονη σου Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μεταφράση

ο Υιός αυτούς ο Ευχαριστούμε και υπέρ της υπηρεσίας.

λαγόμε και λέγουμε Άγιος και Πανάγιος και Μονογενήσιος το Πνεύμα στο Άγιο, Άγιος και Πανάγιος και Μεγαλοπατές ειδόπλος, ως τον κόσμο σου το συντάξει, ώστε τον Υιός τον Μονογενήσιο να πάσα πιστεύω εις αυτόν μία απόλυτη ελέγχηση ο ιδεώδη, ως ελθόν και πάσα την υπερημών οικονομία πληρώσεως, την νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτό που παρεδίδει υπέρ της υπόλοιπης ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράνης και αμονή της χερσίνης. Ευχαριστή σας, ευλογή σας, αγιά σας, κλά σας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόλοιπης.

Τούτο μου έστει το σώμα το υπερημών κλώμενο εις άφεση αμαρτιών. Μιας και το σωτήρι μετά το δικού σε πείτε εξ αυτού πάντες τούτο έστει το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεση.

κατά πάντα και δια πάντα. Έτι προσφερμέν σε πλουρικήν ταύτην και ανέμα του λατρείαν και παρακαλούμε σε και δεόμαστε και κατέβουμε κατάπαιξαν το Πνεύμα στο Άγιο να θυμάσαι και που τα προσκύπαινα τα και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού το δέν το ποτηρίο τούτων τίμιον αίμα του Χριστού μεταβαλών το Πνεύμα της του Αγίου δεν έστρεψε με τα λαμβάνθου εις μη ψυχής εις άφησης αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος εις βασιλείας του Αγίου Πνεύματος διείς και μαϊς του Πάτρου έτσι προσφέρμες του Εκτάτου να φύγει προς τα νεπίστερα παυσαμένα προπατώρων, πατέρων, προπατέρων προφητών, αποστόλων, κηρύττων, ευαγγελιστών μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πανός Πνεύματος εν πίστη και

Προκοπίου και στη Γιαννού των Αρχιερέων Μυστικήν. Σωστό μου και πατρική του Νέα Μονάχα. Γιώργη Καλού, Εγγύηση Μαρτυρική, Κύριε Ψαλέμα, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Παναγιώτη,

0: Εμπρότης μίστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Εν πρώτης μνήστητη Κύριε της Εράσιμων Συνόδου, εις ορθοτομούσεις των λόγων της εις αληθείας.
2: Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Πάπα και Πατριάρχου Θεοδόρου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
3: Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη,

Σλάβα Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας, Ιωάννου Τυράννων και πάσης Αλβανίας, Ραστισλάβου Πρεσόβ και πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας, Επιφανίου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, Σεραφείμ του Σεβασμιωτάτων

0: Ευχαριστούμεν.
1: Κύριε Ελεήμισον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία χάριν,

αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, διαλυθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των ενδιούσιων, δώσιμη σήμερον, και άφησε μη τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αυτοί εμέν, τις οφειλέτες ημών. Και εις εν έγκης ημάς εις πειρασμόν. Χαλαρίσε ημάς από του

πρώτης βασιλείας και θέση του αγιάσματα, ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και όδα ημίρα των συνών και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν το αχράντου σώματός σου και τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό.

Ευαδμιότατε Άγιε, Δακίντου Κύριε Διονύση, μαζί με τον γέροντά σας και γέροντά μας, σε ευαδμιότητα του Μητροπολίτη Δωδόνης Κύριον Χριστόστομον, που εδώ ως καλός ποιμένας πειδαλιούται και ποιμένεται τη Μητρόπολη αυτή πράγματι με καλοσύνη, με ανθρωπιά, με αγάπη, με ταπείνωση, με ειλικρίνεια, όπως πολύ ωραία μας είπε ο Κυριός μας στην Ευαγγελική Περικοπή, που εκείνος μας υπέδειξε ότι είναι ο καλός ποιμένας. Ο άκακος, ο Απόστολος Παύλος, ο αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτιών. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας μαζί με τους λοιπούς Άγιους Αρχιερείς για την πρόσκλησή σας να παραστούμε και εμείς εδώ ως απλοί προσκυνητές του Αγίου Προστάτου και Εφόρου αυτού της νήσου Ζακύνθου, του Αγίου Διονυσίου, μαζί με τους άρχοντας, τους πολιτικούς, στρατιωτικούς άρχοντας και τον πιστό λαό που έχει κατακτήσει αυτή τη στιγμή των ναών, για να προσκυνήσουν τον Τίμιο σκήνομά του και να αποθέσουν κάτω από το σύντομά του την ελπίδα, την αγάπη, την ευσέβειά τους προς τον Άγιον. Σήμερα, αγαπητοί μου και ευλαβείς προσκυνητέ, που ήρθαμε πράγματι, όπως πολύ ωραία μας καλεί ο μνημογράφος της Εκκλησίας μας, να εορτάσουμε τη μετάθεση του Τιμίου Λειψάνου σκυνώματος του Αγίου το 1717, που έγινε μεταφορά από τα Στροφάνδια εδώ στην Ίσο Ζάκυνθον, και μας καλεί υπον όλους μαζί με πίστη, με ευσέβεια, με ειλικρίνεια, με συνέπεια να αναποθέσουμε τον εαυτό μας κάτω από τη χάρη του, κάτω από την αγιότητά του που την έλαβε από τον τριαδικό μας Θεόν, εκείνος που έχει την παρησία προς τον Θεόν και να μεταφέρει τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας ανησυχίες, τις δικές μας, θα έλεγα, δυσκολίες της καθημερινότητας, να τα προσφέρει ενώπιον του τραντικού μας Θεού. Και πολύ ωραία μας λέγει ο Άγιος που χαρακτηρίζεται ως Άγιος της Συγγνώμης, που χθες ο Προστατών Σεβασμού Μητροπολίτη Σεβαστίας Κύριος Σεραφείμ πολύ ωραία μας μίλησε για τη συγγνώμη, που πρέπει αυτή η συγγνώμη να συνοδεύεται με την ειλικρίνεια, με την αγάπη, με την κατανόηση, με το γκρέμισμα του παλαιού μας σε αυτού, γιατί πράγματι η συγγνώμη είναι εκείνη η οποία οδηγεί τον άνθρωπο κοντά στον Θεό. Είναι η συγγνώμη εκείνη που πράγματι ο άνθρωπος κατανοεί τον εαυτό του μέσα από την αυτογνωσία και την αυτοκριτική, που πράγματι ο άνθρωπος μέσα από την αυτογνωσία βλέπει και μπορεί να αντικρίσει τον Θεό όταν ο ίδιος καθαριστεί και λευκανθεί. Γιατί ο Άγιος Διονύσιος, ο προστάτης και έφορος όλων μας, είναι εκείνος ο οποίος άκουσε την φωνή την οποία ο ίδιος ο Άγιος ήκουσε την φωνή του τραντικού μας Θεού, που ο Κύριος μας είπε «Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ούτως και ο πατήρ ημών, ο ουράνιος, αφήσει τα παραπτώματα ημών». Βλέπετε, προϋπόθεση για να συγχωρήσει ο Θεός τα δικά μας παραπτώματα, τις δικές μας αδυναμίες, τις δικές μας αλήψεις, είναι να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας. Εάν, όπως λέμε αδερφοί μου και στο Πάτερ ημών, προηγουμένως που το είπαμε, άφεση μη τα αφελήματα ημών, ως και εγώ αφίεμαι, άμα λοιπόν εγώ δεν συγχωρώ τα αμαρτήματα των συνανθρώπων μας, πώς θα μας συγχωρήσει ο Θεός? Και όταν λέμε το Πάτερ ημών, δεν είμαστε ψεύτες και ανηνικρίνεις ενώπιον του Θεού? Να λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος αυτή τη φωνή πράγματι άκουσε μέσα στην καρδιά του, και ώστε αγκάλιασε τον φωνιά του αδερφού του, και με τον τρόπο αυτό πράγματι τον γλίτωσε, τον σώσε σωματικά και πραγματικά. Πολύ ωραία μας λέγει η Εκκλησία μας ότι η γνήσια συγγνώμη είναι και συγχωρητικότητα είναι όντως καθολική. Δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι, θα έλεγα, μια μέρα, αλλά η συγγνώμη πρέπει να είναι διαρκής. Όσο ζούμε επί της γης πρέπει να συγχωρούμε πάνω από τους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι η συγχωρητικότητα πρέπει να μακροθυμόμεν προς πάντας.
να μακροθυμούμε προς όλους, όχι προς τους φίλους μας, όχι προς τον Δήμαρχο, ο οποίος θα μας φτιάξει έναν δρόμο ή οτιδήποτε άλλο θα μας εξυπηρετήσει. Αλλά η συγγνώμη πρέπει να είναι προς πάντα τους ανθρώπους. Από Κύριος μου μας λέγει ότι να αγαπούμε τους εχθρούς μας όπως αγαπούμε τους εαυτούς μας. Ο δε Απόστολος θα μας πει στην Αιχεία, ο Κύριος μας πάνω από το Σταυρόν. Θα πει τα εκείνα τα ανεπανάληπτα λόγια και την ανεπανάληπτη συμπεριφορά και πράξη. Πάτερ άφεσαι αυτής που γαρίδησε τη φιούση. Να λοιπόν, ο Κύριος μας δίδαξε περί της συγγνώμης, ο ίδιος την έπραξε πάνω από το Σταυρό, αλλά και όλη κατά τριετή δημόσια δράση του. Ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής, πρέπει μεταξύ μας λοιπόν να τους ανεχόμενοι τους ανθρώπους. Όπως θέλουμε και οι άλλοι να μας ανέχονται, έτσι ακριβώς πρέπει και εμείς. Εάν της προστή να έχει μορφή, αν λοιπόν κάποιος έχει προς κάποιον μία μορφή, μία κατηγορία, και ο Χριστός μας λέγει «εχαρίσσοντο ημίν ούτως σε εμείς». Όπως λοιπόν ο Χριστός μας εχάρισε κάθε μορφή, κάθε κατηγορία, κάθε αμαρτία, έτσι ακριβώς πρέπει και εμείς. Και όχι όπως την προηγούμενη Κυριακή μας υπερθύμησε η εκκλησία μας για τον κακό δούλο που χρώσταγε στον Κύριό του 1000 δινάρια, το σύντουλό του όμως 100 τάλαντα. Και βλέπετε, συγγνώμη, αντίθετο, 1000 τάλαντα και 10 δινάρια ο σύντουλός του. Και τον σύντουλό του, επειδή δεν τα έδωσε πίσω, το έκανε στη φυλακή. Βλέπετε, και ο Κύριος του, γνωρίζοντας αυτή την πράξη, την ενέργειά του, τι έκανε, τον έκλεισε τον πρώτον δούλον στη φυλακή για αυτή την αγνωμοσύνη και ευχαριστία που έδειξε προς τον σύντουλό του. Η Σοφία Σιράκ θα μας πει, αδελφοί, άφεσα δίκημα το πλησίο σου. Να αφήσουμε λοιπόν κάθε δίκημα του πλησίου μας και τότε δε ηθέντο σου, αμαρτίες σου πλέον θα εξαλειφθούν. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χριστός όμως θα μας πει, ο Θεός δεν ευχαριστείται με τίποτα άλλο, αλλά όσο πλέον μας λέγει ευχαριστείται με το να συγχωρούμε των συνανθρωπών μας. Γιατί πράγματι αυτή η συγχώρηση δείχνει την αγάπη μας, δείχνει θα έκανα την ευχαίρεια την οποία έχουμε για να αγκαλιάσουμε, να πλησιάσουμε, να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε τον συνάνθρωπό μας. Ο Διάγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, ο μεγάλος αυτός ιεροκήρυκα της Απόστολης Εκκλησίας μας λέγει, εάν δεν συγχωρούμε και αν δεχίσουμε το αίμα μας, τότε λοιπόν μας λέγει ότι θα κερδίσουμε την κόλαση και όχι τον παράδεισο. Η συγχωρητικότητα μας λέγει φωτίζει και καίει. Γιατί πράγματι με την συγχωρητικότητα ο άνθρωπος φωτίζεται, γιατί πλέον καθαρίζεται, εκπέμπει αγιοσύνη, καλοσύνη, ανθρωπιά και καίει η συγχωρητικότητα κάθε αμαρτία, κάθε δόση του ανθρώπου. Ο Διάγιος Παΐσιος μας λέγει ότι εάν αποκτήσουμε, πρέπει να αποκτήσουμε λοιπόν με δια της συγχωρητικότητας μητρική αγάπη. Όπως η μητέρα πράγματι αγαπάει με όλη την καρδιά της, με όλη την δύναμή της, το παιδί της ό,τι και να κάνει, έτσι ακριβώς πρέπει και η καρδιά μας να είναι μεγάλη, να είναι γεμάτη από αγάπη και καλοσύνη για να συγχωρεί και να αγαπά και να συμπορεύεται μαζί με τους ανθρώπους του. Ιδού αδελφοί μου, ποιον Άγιο ήρθαμε σήμερα να εορτάσουμε τη μετάθεσή του από τα στροφάνδια εδώ στην ίσως Άγιθο, αλλά και ποιον εσείς εδώ εισακήλθη έχετε προστάτη έφορον και πρεσβευτεί προς τον Θεό. Είναι πράγματι, όπως μας είπε και το Ευαγγέλιο, ένας καλός ποιμένας. Καλός ποιμένας ο οποίος έθεσε και θέτει την ψυχή του υπέρ του λαού του. Όπως εχθές μαζί θα έλεγα που τον περιφέρομαι εντός του ναού, περπάτησε μαζί μας. Το απόγευμα θα περπατήσει σε όλη την πόλη της Ακίνθου για να ευλογήσει τον χώρο, να ευλογήσει τους προσκυνητές, να ευλογήσει όλους εμάς για να έχουμε την ευλογία του, την πρεσβεία του, την χάρη του, ώστε οι ενέργειες μας, όπως οι ενέργειες του Αγίου, είναι επικοδομητικές, είναι ωφέλιμες, ώστε και οι δικές μας είναι πράγματι ωφέλιμες και χρήσιμες προς όλους. Εύχομαι λοιπόν
διαπρεσβειών του Αγίου Διονυσίου, του μεγάλου Ευεργέτου και προστάτου όλων μας, οι πρεσβείες του και πρεσβευτές του προς τον Άγιο των ειδικών μας Θεών να είναι πλούσιες, να είναι ζεστές, να είναι πράγματι πηγές μέσα από τη βάθη της καρδιάς του, ώστε η χάρη του Θεού να μας ευλογεί, να μας φωτίζει όλους, ώστε και τους άρχοντες και των λαών, ώστε οι ενέργειές μας να είναι τέτοιες ευεργετικές και για να γεμίσει έτσι η ζωή μας από φως, από χαρά και από ζωή. Πολλόψε σας το εύχομαι.

και αγάπης προσέλθετε.

Μεταλαβώντας το Θείο Αγίον Αχάνων Αθανάδων Επουρανίων και Ζώπιων Βιπτών Χριστομυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν τον Κυρίο.

0: αν Αγίαν ελληνική και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή νημόξου στον Θεό παρακόμεθα.
1: Συγγύριε!
2: Ότι σοι ο αγιασμός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την και αΐ, και εις

σε γυρεύει η άρτης επισκεπτός. Σώσον το λαό του και ευλόγη του την Ιωνία. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε να έχει ασυμπάντας την ευπρέπεια του. Τι αυτή σου δόξα δε και στην ελάμη και μία κατά της ομάς, σε ελπίζοντας σε της ειρήνη το κόσμο σου δώσει στις Εκκλησίες σου της Ιερές Στρατό και πανδύτη λαός. Ότι πάσα δώσα κατσεπάν τον ημαθέλιο, πάνω θεν έτσι καταβρισπατώ στο φώτο. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση είναι να πέμπω. Το Πατρί και το Ιερό.

Ευλογία Κυρίου εφημάς, η ευτυχία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παναπλάντου και παναμολογίες αυτού μικρός, Παναγίων ενδόξων και πανεθνών αποστόλων, Παναγίων ενδόξων και καλλιτικών μαρτύρων, Παναγίων και θεοφόρων πατέρων μόρτων, να ασκήσει να ψάνει, και Αναγίης Πατρός ημών, Διονυσίου, Επισκόπου Εγίνης του Ενζακίθεου του Θαυματουργού, ούτε μετακομιδήν του Ιερού Ιψάλου αυτού, εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σωσέ μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει

0: η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Χρόνια πολλά αγαπητοί αδελφοί, εύχομαι ο Άγιος Διονύσιος διαπρεσβειών του Παναγάθου Θεού να είναι οδηγητής και φωτιστής στον δρόμο μας και βοηθός και σκεπαστής της ζωής μας.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου, από όπου παρακολουθήσατε τη Θεία Λειτουργία.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Φωτιά και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Γεμάτη είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα που αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται εναντίον της απαντά με έργα και με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα, τόνισε. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνουν εκτός των χωρικών υδάτων ούτε επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για τα ήρεμα νερά, είπε ότι δεν είναι αυτός σκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερο από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο θα βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροπορικά οχήματα στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: 200 ευρώ το κινητό, 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άι σάιντα, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω? Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
4: Eyesight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΤ Ζακύνθου, με λογισμό και όνειρο, στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια και στην κονσόλα του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης. Μας ακούτε από τους 95 και 2 και 93 και 2 για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Νοτιοδυτική Ελλάδα.

Και βέβαια να αφήνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στα social media, Facebook, Twitter και Instagram στο όνομα Ertzakinthou. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Διονύσιο, κάτι για το οποίο ανασύραμα από τα αρχεία της Ertzakinthou μια εκπομπή του αγαπητού φίλου θεολόγου Διονύση Ζαφυρόπουλου, «Αρπαγή στο φως», ηχογραφημένη το 1997, την οποία ευθύς αμέσως θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε.

Αρπαγή στο φως. Ένα λεκτικό Σεριάνι με ψηλαφίσεις ψυχαγωγικές. Με τον Διονύσιο Ζαφυρόπουλο.

Ετοιμάζεται, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, η Ζάκυνθος αυτές τις ημέρες να αποδώσει την πρέπουσα τιμή στον Άγιο που κοσμεί το νησί και το λαμπρύνει με τη ζωντανή παρουσία του. 8 ημέρες προεκάστης εορτής, δηλαδή την 16 Αυγούστου, οπότε εορτάζεται στις 24 και η μετακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου από τα νησάκια Στροφάδες που είχε ταφεί στη Ζάκυνθο, και στις 9 Δεκεμβρίου, οπότε στις 17 εορτάζεται η μνήμη του Αγίου, δίδεται ένα είδος προανακρούσματος αυτής, το δειλινό της ημέρας. Είναι το πρώτο σένιο. Το καμπαναριό του Αγίου σημαίνει πολλές δειλινό της ημέρας. Είναι το πρώτο σένιο. Το καμπαναριό του Αγίου σημαίνει πολλές

η Έρα Ζακύνθου, κάθε τρίτη απόγευμα ο Διονύσης Ζαφυρόπουλος στο μικρόφωνο, ο Θοδωρής Οντάκας απόψε ρυθμίζει τον ήχο. Όσοι θέλετε, μείνετε μαζί μας.

Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε στην πόλη της Ζακύνθου το 1547. Το κοσμικό του όνομα ήταν Δραγανίγος ή Γραδενίγος Σιγούρος, γόνος αριστοκρατικής και εύπορης οικογένειας. Έζησε με όλες τις ανέσεις τα παιδικά του χρόνια και μορφώθηκε από τους καλύτερους ζακυνθινούς δασκάλους της εποχής του. Ο πατέρας του Μούκιος ή Νούκιος Σιγούρος ήταν στρατιωτικός με επίσημη θέση στο στρατό της Βενετίας και ανήκε στην παλαιά οικογένεια των Σιγούρων που καταγόταν από την Ορμανδία. Η μητέρα του Αγίου Παυλίνα καταγόταν από την οικογένεια Βάλβη που και αυτή ανήκε στην τάξη των Ευγενών της Ζακύνθου. Τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του ο μικρός Δραγανίγος πέρασε ήσυχα και ξέγνιαστα μέσα στη θαλπορή και στις ανέσεις του πατρικού του σπιτιού. Ο Δραγανίγος από μικρό παιδί μοιήθηκε στην Ορθόδοξη λατρεία και αγάπησε τα εκκλησιαστικά γράμματα. Τα ξέγνιαστα εφηβικά χρόνια του Δραγανίγου πέρασαν γρήγορα και ήλθαν τα ανήσυχα χρόνια της νιώτης. Τότε ακριβώς ένας μεγάλος πόνος σημάδεψε τη ζωή του. Ο θάνατος των γονιών του. Όταν ενηλικιώθηκε, πήρε τη γενναία απόφαση να αρνηθεί τα εγκόσμια και να ντυθεί το αγγελικό σχήμα. Μεταβιβάζει με συμβολιογραφική πράξη το μερίδιό του από την πατρική κληρονομιά στον αδελφό του Κωνσταντίνο, δεσμεύοντάς τον με την υποχρέωση να φροντίσει για την αποκατάσταση της αδελφής του Σιγούρας και αποξενωμένος από κάθε τι γήινο, εγγράφεται στην δύναμη των αδελφών της αυτοκρατορικής μονής των Στροφάδων. Γίνεται υπόδειγμα για τους άλλους μοναχούς, όχι μόνο τους νέους αλλά και τους γεροντότερους. Γίνεται μέτρο αρετής και εικόνα οσιότητος. Η αγαθή φήμη του βγαίνει έξω από τα τείχη του μοναστηριού, απλώνεται σε όλη τη Ζακύνθο. Ο λαός της Ζακύνθου τον θέλει πιο κοντά του. Έτσι, ύστερα από σύντομη μοναστική δοκιμασία, χειροτονείται γύρω στα 1570 διάκονος και πρεσβύτερος. Και μετά από αυτό το γεγονός, έρχεται ως ηγούμενος στο μοναστήρι της Παναγίας Αναφωνητρίας και συνεχίζει εκεί τους ασκητικούς αγώνες του, τις μελέτες, τις προσευχές του. Διακονεί με ευλάβεια το Θεό και με αυταπάρνηση τους ανθρώπους.

μετά από μια δυσκολία που συνάντησε ο Δανιήλ, Δανιήλ ήταν το μοναχικό όνομα του Δραγανίγου Σιγούρου, να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, το καλοκαίρι του 1577 έρχεται στην Αθήνα, όπου σχετίστηκε με τον ευπαίδευτο και φημισμένο για τις αρετές του Αρχιεπίσκοπο Νικάνορα. Ο Νικάνορα, επιβλητική μορφή, σοφού και καλλιεργημένου ιεράρχη, ενθουσιάστηκε από τη γνωριμία του Ζακυνθινού Ηγουμένου. Η ευσέβεια και η απλότητα του Δανιήλ, η άριστη θεολογική κατάρτισή του, ο ταπεινός χαρακτήρας και η ασύγκριτη ευγένεια των τρόπων έδειχναν από την πρώτη και όλα στιγμή τα σπάνια ιερατικά χαρίσματα και τις αρετές του αρχοντικού γόνου της Ζακύνθου. Έτσι ο Νικάνορ του επρότεινε αμέσως να τον χειροτονήσει αρχιεπίσκοπο Αιγίνης, Ίδρας, Πόρου και Εγκυστρίου, όπως απαρτιζόταν η εκκλησιαστική περιφέρεια Αίγινας Πόρου, η οποία ανήκε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Στην χειροτονία ο Νικάνορ έδωσε στον Δανιήλ το όνομα Διονύσιος, τιμώντας έτσι τον πολιούχο Αθηνών Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Η χειροτονία δε έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, πλάι στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Η Αίγινα ήταν ερημωμένη σχεδόν ύστερα από την επιδρομή του Βαρβαρόσα και τη σφαγή των κατοίκων 1537, όταν οι Τούρκοι έδιωξαν από το νησί τους Βενετούς. Η αρχιερατεία του Διονυσίου Σιγούρου στην Αίγινα κράτησε από τα τέλη του 1577 μέχρι τα μέσα ή τα τέλη του 1578. Ο Διονύσιος αγάπησε την Αίγινα και τους Αιγινίτες. Παραστάθηκε σαν αληθινός πνευματικός πατέρας σε όλες τις ανάγκες και τους σκληρούς αγώνες των απίκων και των ελάχιστων αρχικών κατοίκων της παλιαχώρας της Αίγινας. Η ανάμνηση όμως της φρικτής τραγωδίας ήταν ακόμα αλλοζώντανη στις μνήμες του νησιού. Ο Διονύσιος ενέπνεε, στήριζε, καθοδηγούσε, άνοιγε ορίζονται σε κάθε ζωή. Οι λιγοστοί Αιγινίτες της παλιαχώρας τον αγαπούσαν και τον ελάτρευαν και αντλούσαν από τα ευλογημένα θαυματουργικά χέρια του την ελπίδα και το θάρρος για ένα καλύτερο αύριο. Ύστερα όμως από ένα χρόνο έφυγε ο Αρχιεπίσκοπος Διονύσιος από την Αίγινα, αφού πρώτα νουθέτησε και ευλόγησε τους Αιγινίτες. Ο Παύλος Καλλιγάς μας δίνει την εξής εύλογη απάντηση για το γιατί ο Άγιος Διονύσιος έφυγε από την Αίγινα. Η Αρχιεπισκοπή ουσιαστικώς λέγει ή το άνευ ποιμνίου «Υπάρχουσα μόνον ονομαστικός, μη δυναμένη δε να επαρκέσει, ίστας προς την προϊσταμένην αυτής εκκλησιαστικήν αρχήν υποχρεώσεις και του Αρχιεπισκόπου τας ανάγκας». Δια των αρχιεπίσκοπων τούτων των τόσων ευσυνείδητων και ευθύντων χαρακτήρα, η παραμονή των θρόνων κατέστη μαρτύριον. Και το 1579 παρετήθηκε προς μεγάλη θλίψη των Αιγινητών. Μεθό επανήλθεν εις Ζάκυνθον και εγκαταστάθηκε πάλι εις την μονήν της αναφωνητρίας.

ύστερα από το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κεφαλονιάς και Ζακύνθου Φιλοθέου Λοβέρδου, οι συμπολίτες του Ιεράρχη Διονυσίου τον προέτρεψαν να βάλει υποψηφιότητα για τη χειρεύουσα Μητροπολιτική Έδρα. Ο Ιεράρχης αρνήθηκε αρχικά. Ωστόσο, υποχρεώθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του. Ύστερα από επίμονες, θερμές παρακλήσεις των κληρικών και κατοίκων της Ζακύνθου, που ήθελαν να δουν και αυτοί αρχιεπίσκοπο της κοινής Μητροπολιτικής Έδρας, έναν συμπολίτη τους και μάλιστα τον φημισμένο για τις αρετές του πρώην Ιεράρχη της Αίγινας. Όταν διατάχθηκε η εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, ο Ιεράρχης Διονύσιος όρισε ως επίτροπό του τον λόγιο συμπολίτη, επιστήθιο φίλο και συμμοναστή του, Σοφρόνιο Κατιλάνο, ο οποίος πήγε στην Κεφαλονιά και πρότεινε την υποψηφιότητα του Διονυσίου Σιγούρου με τις εξής υποσχέσεις αν εκλεγόταν. Πρώτον, κανένα δικαίωμα δεν θα έπαιρνε από τις ιερωμένους όπως έκαναν ως τότε οι επίσκοποι. Δεύτερον, θα χειροτονούσε χωρίς καμιά αμοιβή. Τρίτον, θα έμενε 8 μήνες του χρόνου στην Κεφαλονιά και 4 στη Ζάκυνθο. Και τέταρτον, θα έδινε 300 δουκάτα για την ανοικοδόμηση της Επισκοπής. Ο Σοφρόνιος Κατιλάνος υπέβαλε την έγγραφη αναφορά για την υποψηφιότητα του Ιεράρχη Διονυσίου στο Ιερατείο και του Συνδίκους της Κεφαλονιάς την 25η Ιουλίου του 1582. Στην εκλογή εκείνη, υποψήφιος ήταν και ο λόγιος ιερωμένος Νεκτάριος Μακρής. Ο τοπικισμός όμως του κλήρου της Κεφαλονιάς αδιαφόρησε για όλα. Εψήφισε ως επίσκοπο ένα νεαρό στην ηλικία Λιξουριώτη, τον νεόφυτο Κολοκυθά.

Ο Άγιος δέχθηκε με μεγαλοψυχία και νυφαλιότητα την αποτυχία του, χωρίς παράπονο, χωρίς πικρία για κανέναν, αποσύρεται στο ερημητήριο της Αναφωνήτριας και συνεχίζει εκεί την ασκητική ζωή του. Η αληθινή, γνήσια αρετή φανερώνεται περισσότερο λαμπρή στις δύσκολες ώρες της ζωής και σε όλες έδειξε την βαθιά πνευματική του κατάρτιση ο Ιεράρχης Διονύσιος. Ήρθε όμως και η ώρα για να φανερώσει μια ακόμα σπάνια, γιατί είναι δυσκολοκατόρθωτη αρετή, την μεγάλη του ανεκτικότητα, την σπάνια συγχωρητικότητά του. Εκεί, στην ερημιά του μοναστηριού, μέσα στην προσευχή και στην νηστεία που περνούσε τη ζωή του, παρουσιάστηκε μια νύχτα ένας άγνωστος. Όλο αυτό το σκηνικό, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, του Φωνιά, του αγαπημένου αδελφού του Αγίου του Κωνσταντίνου, μας το παρουσιάζει πολύ όμορφα και ποιητικά το γεγονός της συγχωρήσεως ο ποιητής Ανδρέας Μαρτζόκης. Χωρίς να προχωρήσω σε άλλα λόγια, θα σας παρουσιάσω ποιητικά, όπως αναφέρει ο Μαρτζόκης, τα γεγονότα που διεξαντλήχθησαν τότε. Κάτω στο ξέπορτο κάποιος χτυπά. «Ποιος τα χανάρχεται τέτοια νυχτιά?» Προβαίνει ο γούμενος στην αυλή. «Σπλαχνή σου μ' άνοιξε», λέει μια φωνή. Σκούζει το ξέπορτο. Σαν πεθαμένος μπαίνει ένας άγνωστος, χλωμός, σβησμένος. Με τρόμο πίσω του όλο κοιτάει. Θαρεί πως κάποιος τον κυνηγάει. Δέρνουν τα μέλη του, τρέμει η καρδιά του. Ίδρωτας χύνεται στην τραχυλιά του. Τα δάκρυα τρέχουνε, στη γη κυλάνε. Βαριά τα γόνατα χάμου βροντάνε. Σώσε με γούμενε, λάβε σπλαχνία. Εδώ, πώς βρέθηκες, τέτοια νυχτία. Βοήθεια, σώσε με, μην καρτερείς. Στα σπλάχνα κρύψε με μέσα της γης. Θεέ μου, τα ρούχα σου είναι βαμμένα. Έλεος, πατέρα μου, κάμε για μένα. Άκου, πλακώσανε, είναι σημά. Τ' άσπρο το φάντασμα τρέχει μπροστά. Αχ, νιώθω δύστυχε, νιώθω, μαντεύω. Έρχονται, κρύψε με, έλεος γυρεύω. Θεέ μου, στο χέρι σου το ματωμένο, το κρίμα πόκαμες βλέπω γραμμένο. Σώσε με γούμενε ευλογημένε, άνθρωπο σκότωσες δυστυχισμένε. Ποιον εθανάτωσες, πες μου, αποκρίσου. Πρόφθασε γούμενε, σώσε, σπλαχνίσου. Ποιον εθανάτωσα μη με ρωτάς, έρχονται, έρχονται, δεν αγρικάς. Βοήθεια, σώσε με, μην καρτερείς. Στα σπλάχνα κρύψε με μέσα της γης. Τρέχουν ξοπίσω μου, με κυνηγούνε. Ζητούν εκδίκηση, αίμα διψούνε. Θέλουν το αίμα μου, την κεφαλή μου. Στάγιο το χέρι σου, στέκει η ζωή μου. Η όψη του καλόγερου σαν το λουλούδι αχνίζει. Το χείλι του νεκρώνει. Είναι η επόμενη σκηνή, αφού πλέον έχει μάθει ο Άγιος ότι μπροστά έχει τον Φωνιά του αδελφού του Κωνσταντίνου. Ζαλίζεται το πνεύμα του, το μάτι του γυαλίζει. Το μέτωπό του υδρώνει. Κρυφά ένα δάκρυ κύλησε από το βλέφαρό του, σταχνό το πρόσωπό του. Και αγάλι αγάλι στο Φωνιά το χέρι το βαμμένο, σταλάζει φλογισμένο. Αίμα και δάκρυ σμίγουνε, τα αδέλφια τα καημένα, θερμαίνονται ενωμένα. Το χέρι που τα χώρισε για λίγο τα ταιριάζει, το χέρι ανατριχιάζει. Εστέναξε. Το βλέμμα του υψώνει δακρυσμένο εις τον εσταυρωμένο. Θάρρος, Χριστέ μου, δώστου. Το θύμα είναι τα αδέλφη του και είναι ο Φωνιάς εμπρός του. Και ο ποιητής Μαρτζόκης βάζει στα χείλη του τούτε τις λέξεις που ο Άγιος απευθύνει στον Κύριό του. «Ω ναι, τον εσυγχώρεσα, καθώς και εσύ μια μέρα εκείνος που πληγώσανε τα γνώ, τα θώο κορμί σου. Σε ευχαριστώ που μ' αξίωσες, γλυκύτατε πατέρα, τον Άγιο πόνο να αισθανθώ που αισθάνθηκε η ψυχή σου. Συγχώραμε, συγχώρεσε Χριστέ τα μάρτυμά του και φύσηξε στα σπλάχνα του την άβρα σου τη θεία.
μετάνοια κάμεν αισθανθεί. Φέξε μες στην καρδιά του, σώσε, Θεέ, το πλάσμα σου. Ιησού, κάμε εσπλαχνία.

Την τελευταία πράξη τραγουδά πάλι ο Ανδρέας Μαρτζόκης, όπου έχει συγχωρήσει ο Άγιος Διονύσιος τον Φωνιά και τον φυγαδεύει πλέον. Φύγε δύστυχε, φύγε. Τα σκέρι τριγυρίζει για σε στο βουνό. Φεύγα, φύγε από τούτα τα μέρη, ετοιμάσου, μη χάνεις καιρό. Με τα ρούχα που σου έφερα ντύσου, πάρε αυτό το δυσάκι μαζί. Σ' έχω δύστυχε εδώ την τροφή σου, λάβε, πάρε και αυτό το πουγγί. Ντύσου μήπως κανείς σε γνωρίσει, πάρε εκείνον εκεί τον γκριμνό. Φύγε πριν η αυγή σε ξαφνίσει, εις το δρόμο σου σ' έχω οδηγώ. Φύγε, φύγε, καιρός πλειό δε μένει, τρέχα κάτω στην ακρογελιά. Μια βαρκούλα εκεί θα βρεις δε μένει, πάρτη, φύγε στα ξένα μακριά. Ω, πες μου δύστυχε, δε θλίβε την καρδιά σου? Φαρμάκι μες στα στήθια σου δεν αγρικάς πικρό? Για το βαρύ δεν έκλαψες μεγάλο αμάρτημά σου? Μετανοείς, ζήτησες συγχώριο από το Θεό? Και ο ποιητής με λόγια παραστατικά ζωγραφίζει στη συνέχεια τη στάση του Φωνιά. Μιλάει για την μετάνοιά του. Τώρα ο Φωνιάς στο γούμενο, ο μπρος γονατισμένος, γέρνει το υγρό του μέτωπο και το χτυπάει στη γη, και τον Χριστό κοιτάζοντας χλωμός και δακρυσμένος, για το βαρύ το κρίμα του συγχώρεση ζητεί. Προσεύχεται. Το δάκρυ του ολόθερμο κυλάει. Η αθλία ψυχή βαπτίζεται. Χαμογελά ο ουρανός. Το θείο μυστήριο ο γούμενος το βάφτισμα βλογάει. Είναι ο Χριστός ανάδοχος, εκείνος λειτουργός. Δόξα σε Κύριε, εσώθηκε. Ο λόγο που προφέρεις, εσώθης. Ξαναπες μου τη λέξη τη γλυκιά. Κλάψε με αυτά τα δάκρυά σου ταλέπορη. Δεν ξέρεις πόση γαλήνη εσκόρπισες στη δόλια μου καρδιά. Η παράδοση λέει ότι ο Φωνιάς έδειξε την μετάνοια και με την κατοπινή ζωή του. Άφησε τον κόσμο, ντύθηκε το απλό ένδυμα του μοναχού και έζησε τον υπόλοιπο βίο του αφιερωμένος στον Θεό. Έτσι, ο Άγιος δεν του έσωσε μόνο τη ζωή, αλλά έγινε και όργανο της Θείας Χάριτος για να σωθεί μια τέτοια ψυχή. Το παράδειγμα του Ιεράρχου λάμπει περισσότερο και στην εποχή μας, αλλά και σε κάθε εποχή όπου αναζητείται πρότυπο αγάπης, συγνώμης, συγχωρητικότητας.

Χαίρε νησί. Από του άπλαστού το ειρηνικό το χέρι έπεσε ένα άστρο εσπλαχνικό που ευώδιασε το αέρι και έγινε του προστάτη σου το όνομα το τρανό. Χαίρε νησί, στο χώμα σου κρατείς τον ουρανό. Χαίρε νησί, μες του καιρού τα σπαραγμένα στήθια ξανοίγει φως ο λογισμός προς την αιώνια αλήθεια και ανιστορεί τη δόξα του στη μνήμη την ιερή. Χαίρε νησί, των ουρανών η αγρύπνια σε θωρεί. Ποίημα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, του Ντίνου Κονόμου για τη γιορτή του Αγίου ακούσαμε. Εορταστική μπορεί ίσως να χαρακτηριστεί η απόψινή εκπομπή, ιστορική κατά άλλους.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό, το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνεί η κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική, αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις, και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επειγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων. Αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδος. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 515. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα. Έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή, και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο κουδούνι με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων υπηρετούν σε δύσκολες ή ακριτικές περιοχές θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 248 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτας Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης, αγαπητή Σοφία, για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα. Και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δευτέρα λυκείου, ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι φύσηξε πολύ, μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
3: Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 16 λεπτά. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι και συντονισμένες στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Με καθυστέρηση μπήκαμε σήμερα. Ακούσαμε τα όσα δήλωσε, την τοποθέτησή του, του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο που από τις δηλώσεις και την εισήγηση, μάλλον, όχι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, καταλάβαμε ότι στο επίκεντρο αυτής της συνεδρίας του Υπουργικού, που είναι το τελευταίο Υπουργικό πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επί της ουσίας βρίσκεται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά βεβαίως και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Τον ακούσαμε πριν λίγο, τα χωροταξικά, και έκλεισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με αναφορά στα ελληνοτουρκικά, με αφορμή βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Νότης Ανανιάδης. Έχει παρακολουθήσει την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Νότη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, να το πούμε έτσι.
3: Όλα τα καλά.
4: Περισσότεροι γυρνάμε. Και αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, πολύ σωστά παρατήρησες, ότι είναι τα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το τελευταίο πριν από την ΔΕΘ, είναι και το πρώτο της σεζόν, μια σεζόν και μια έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι, σηματοδοτούν την έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου. Όχι τυπικά, αυτή θα είναι ένα μήνα πριν τις εκλογές, που όλοι πια έχουμε παραδεχτεί ότι κλείνει δραματικού απρόπτου, θα γίνουν την άνοιξη του 27, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο.
3: Γιατί δραματικού, μπορεί να μην είναι και δραματικού, θέλω να πω, κατάλαβες.
4: Χωρίς,
3: δηλαδή,
4: χωρίς δραματικού απρόπτου, και το δραματικό απρόπτο, να μην κρύβουμε πίσω από το δάκτυλό μας,
3: ναι,
4: δεν μπορεί να είναι κάτι παρά μόνο κάποιο εθνικό ζήτημα. Καλά έκανες και ανέφερες ότι έκλεισε την εισαγωγή του Κυριάκου Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, που έχουν ξανά, βλέπουν το θερμόμετρο, τη θερμοκρασία σε αυτό το πεδίο να ανεβαίνει.
3: Ναι, ναι, και λοιπόν, που θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια.
4: Τα δάκτυλά μας και ευχόμαστε να μην υπάρχει κάτι, κάποιο θερμό επεισόδιο στην περιοχή, τότε άσε με να προβλέπω εγώ ότι εκτός λοιπόν δραματικού απρόπτου, όλοι έχουμε πιστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
3: Τώρα,
4: σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνεται ο Πρωθυπουργός που μετακίνητα επέμενε και δεν έψαξε για κάποιο παράθυρο, παρά το ότι του υπήρξαν παράθυρα δημοσκοπικής υπεροχής.
3: Καλά, Νότι μου, να μου επιτρέψεις λίγο, γιατί θα τα συζητήσουμε μετά αυτά. Πάμε να επικεντρωθούμε σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι το κυρίως μενού είναι η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ακούσαμε που το έλεγε.
4: Εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, το οποίο, ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι και ένα από τα όπλα στη φαρέτρα της κυβερνικής παράταξης εν ώψη των εκλογών. Ότι πήραμε ως ΑΕΠ τα περισσότερα χρήματα, έχουμε 138 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, τα 136 υλοποιήθηκαν, μένουν δύο εκκρεμότητες που και αυτές θα κλείσουν στο μήνα, δηλαδή τις επόμενες μέρες, ούτως ώστε να υποβοληθεί ο φάκελος τον Σεπτέμβριο στην Κομισιόν και να έχουν έρθει τα κάπου 7-8 δισεκατομμύρια τελευταία κρεμούν μέχρι
3: τέλος. Η τελευταία εκταμίευση.
4: Άρα όλο αυτό το πράγμα συγκροτεί ένα αφήγημα ότι το είπαμε, το κάναμε. Και καταφέραμε και πήραμε χρήματα, και τα χρήματα επενδύθηκαν και δεν χάθηκαν, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης είχε πολύ συγκεκριμένο, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι πολύ συγκεκριμένη η χρόνη. Αν δεν τα πάρεις, πάνε αλλού.
3: Ναι.
4: Και αυτό είναι βασικός κανονισμός του Ταμείου, για τον οποίο πρώτα μίλησαν χώρες του Νότου, και εμείς, εδώ έρχεται το προεκλογικό,
3: και να κλείσουμε Νότιμο με αυτό, ναι.
4: Και εμείς, λέει η κυβέρνηση, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Ποιος μπορεί άλλος να το κάνει? Ένα στοιχείο το οποίο θα έρθει και θα το δεις, Ευαγγελία, θα το δούμε όλοι, είναι ότι μας αρέσει, ήταν η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Γαλλία με πρόεδρο τον Μακρόν, η Πορτογαλία με τον Ντακώστα και η Ισπανία, οι πρώτες χώρες που έβαλαν το ζήτημα ενός ταμείου ανάκαμψης αμέσως μετά τον κορονοϊό.
3: Τα θυμόμαστε, Λεφτανότη. Αυτό έφτασε στην ολοκλήρωσή του πια.
4: Πολιτικά να το αξιοποιεί οποιοδήποτε.
3: Μάλιστα.
4: Από αυτούς που ήταν οι πρωτογιάτες της βασικής ιδέας, την οποία αντιδρούσε ο Βορράς. Με αυτά κλείνουμε προς το.
3: Όλα αυτά και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να σε καλά, Νότι, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για την σημερινή συνεδρίαση. Την τελευταία, ξαναλέω, πριν από τη Διεθνή Έκσταση Θεσσαλονίκης, θα την ακούσετε στο μεσημβρινό στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Τώρα, πάμε λίγο στα υπόλοιπα, στα δικά μας. Εντάχει να προλάβω και να σας δώσω ένα πολύ μικρό στίγμα ότι επί της ουσίας ξεκινάει η εβδομάδα με ένα εξαιρετικά αβέβαιο και έκριθμο τοπίο σε αυτό που λέμε διεθνής κακέρα, γιατί όλη η προσοχή είναι στραμμένη στην αντίστροφη μέτρηση. Το απόγευμα θα ανακοινωθούν οι νέες οικονομικές κυρώσεις και τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Βεβαίως με τις αγορές να βρίσκονται σε αναμονή την ώρα που οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή κρέμονται από μία κλωστή. Και γυρνώντας γρήγορα εδώ στα δικά μας, θα σας παραπέμψω στην τελευταία αποστροφή της εισήγησης του Πρωθυπουργού που αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά. Χθες η εφημερίδα Το Βήμα είχε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον διευθυντή ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ

0: Ο κύριος Γεραπετρίτης στις συγκροτημένες και εύστοχες ερωτήσεις σου, το λέω δημοσίως. Εσύ τι αποκόμισες, Περικλή μου, από αυτήν τη συνέντευξη? Γιατί έχει σημασία τι εισέπραξες εσύ που έκανες τη συνέντευξη.
1: Όχι κάτι διαφορετικό από αυτό που καταλάβαμε όλοι μας. Και ποιο είναι αυτό? Ότι ο Υπουργός έστειλε ένα μήνυμα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Εγώ έτσι το βίωσα προσωπικά και νομίζω και ότι αυτό βγήκε και από το κείμενο για τις απαντήσεις του ίδιου και στην Άγκυρα και προς την Άγκυρα ασφαλώς ήταν το μήνυμα δεδομένες αυτής της δραστηριότητας που βλέπουμε τώρα τελευταία, αλλά και στο εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά θυμίζω εδώ κάτι που είχε πει ο Βαγγέλης Βενιζέλος και το έχει επαναλάβει πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν οι εσωτερικές προϋποθέσεις για να πάμε σε μια διευθέτηση με την Τουρκία.
0: Και εννοώντας εσωτερικές προϋποθέσεις, Περικλή, εννοούμε την κοινή γνώμη?
1: Όχι μόνο, εννοούμε
0: και
1: το δημόσιο
0: συνενέσεις.
1: Λόγο. Ναι. Περισσότερο το δημόσιο λόγο παρά την κοινή γνώμη.
0: Αυτό εννοώ, ότι τι ακριβώς συζητιέται και πώς συζητιέται στο δημόσιο λόγο και άρα τι κοινή γνώμη διαμορφώνεται. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Ναι,
1: ακριβώς. Κατά αντιστοιχεία λοιπόν, διότι οποιαδήποτε ενέργεια κακά τα ψέματα τώρα, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά στην κατεύθυνση του διαλόγου και της διευθέτησης και ενδεχομένως και ενός δικαστηρίου, θα έχει πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό που μου μεταφέρεται εμένα από την Άγκυρα, από την Τουρκία, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι το εξής. Είναι 2-3 πράγματα. Ένα είναι ότι η κοινή γνώμη ή ο δημόσιος λόγος στην Τουρκία έχει αρχίσει και διαμορφώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε μια λογική επιθετική και εχθρική απέναντι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τηλεοράσεις, αναλυτές, χάρτες, κόντρα χάρτες.
0: Σωστά. Και ανοίγουμε και μια παρένθεση. Τα περισσότερα μίντια στην Τουρκία ελέγχονται από τον πρόεδρο Ερντογάν.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι είναι τόσο κατευθυνόμενο όσο θα μπορούσε να είναι.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ασκείται και κριτική στον Ερντογάν. Και η κριτική που ασκείται είναι στην κατεύθυνση ότι ασκεί μια εξωτερική πολιτική η οποία υπονομεύει στο τέλος τα συμφέροντα της Τουρκίας, ότι είναι αρκετά θαραλέα.
0: Ναι, είναι σκληρή πράγμα γραμμή της αντιπολίτευσης αυτό
1: έτσι.
0: Που λες. Ναι, ναι.
1: Πράγμα,
0: είναι
1: πράγμα, πράγμα το οποίο το βλέπουμε και εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει φυσικά και διαχέεται και πάρα πολύ στην κοινή γνώμη μια αντίληψη που λέει ότι η Ελλάδα έχει εξοπλιστεί πολύ περισσότερο από την Τουρκία, ότι είναι υπερέχει στο Αιγαίο κτλ. Και άρα κάτι πρέπει να κάνουμε και κάπως να αντιδράσουμε. Και μας απειλούν και μας εχθρεύονται και όλα αυτά τα πράγματα. Και θέλουν να κάνουν και το Αιγαίο Ελληνική λίμνη. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Περικλή, εσύ κατάλαβες ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει και οργανώνει και εξετάζει το ποια θα είναι η απάντησή της σε αυτές τις τελευταίες ακραίως προβληματικές κινήσεις της Τουρκίας. Κατάλαβες κάτι τέτοιο?
1: Ποια είναι η ανάγνωση της Αθήνας? Η ανάγνωση της Αθήνας είναι ότι βρά για πρώτη φορά, το είπε και σαφώς ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι για πρώτη φορά ασκείται μια ενεργητική πολιτική και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το οποίο βέβαια ήταν ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά και με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ήταν ελληνική πρωτοβουλία. Και ακριβώς σε αυτή τη δράση η Τουρκία εμφανίζει μια αντίδραση.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι ο Υπουργός συνέντευξης στο Βήμα είπε ότι είναι το τέλος της παθητικής διπλωματίας.
0: Mm-hmm.
1: Περίπου δηλαδή, ουσιαστικά η αιχμή ήταν κυρίως προς τα δεξιά του κομματός, όχι προς τα δεξιά έξω από το κόμμα, προς τη δεξιά πτέρυγα.
0: Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και από ό,τι φαίνεται είναι σαφές, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Περικλή, ότι η ατζέντα εθνικά θέματα θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην προεκλογική περίοδο.
1: Είναι βέβαιο ότι θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην προεκλογική περίοδο. Εκφράζουμε όλοι μας την ευχή να μην φτάσουμε σε ακραία σημεία στο όνομα, ας πούμε, της περάσπισης των εθνικών συμφερόντων και ακούμε εδώ για εθναμήντορες και εθνοπροδότες κτλ. Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, ότι θα τεθούν τα θέματα αυτά στην προεκλογική περίοδο και θα αποτελέσουν μέρος προεκλογικής ατζέντας, το θεωρώ βέβαιο, διότι όπως ξέρουμε όλοι αποτελεί μία από τις βασικούς πυλώνες, ας πούμε, της πολιτικής του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου θα διεκδικήσει τον ψήφο. Και άρα

0: θεωρώ βέβαια πως εκεί η κυβέρνηση θα σηκώνει το γάντι, έτσι. Αλλά κριτική έχει και από την αριστερά, και από το Βασό κριτική έχει και από την...
1: Προφανώς.
0: Και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελλάδα και τα λοιπά. Άρα ναι, ευχόμαστε να υπάρξει ένα μέτρο. Ένα τόσο όσο, ας πούμε.
1: Ναι. Νομίζω ότι οφείλουμε να αντιδράσουμε με ψυχραιμία, αλλά και με απόλυτο ρεαλισμό, γιατί είναι σαφές, Περικλή, ότι η περίοδος των περίφημων ήρεμων νερών όλα δείχνουν ότι παρήλθε, και νομίζω ότι η Ελλάδα και διπλωματικά αλλά και σε άλλο επίπεδο έχει εργαλεία για να μπορέσει να αντιδράσει, και περιμένουμε να το δούμε. Αλλά θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, ναι. Θα είναι ψηλά στην προεκλογική ατζέντα αυτό, γιατί είναι και επιλογή της κυβέρνησης να το κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Έχει ένα ακροατήριο το οποίο θέλει, έτσι, να την ακούσει.
1: Αυτό.
0: Είναι σαφές αυτό, είναι προφανές.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα, και πάλι συγχαρητήρια, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά δημοσίως για την επιτυχία της εφημερίδας. Να είσαι καλά, Περικλή μου. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, φίλες και φίλοι, διευθυντής στην εφημερίδα Το Βήμα. Όσοι δεν αγοράζετε εφημερίδες, ξέρω είστε πολλοί, μπορείτε να μπείτε όμως διαδικτυακά στη σελίδα του Βήματος και να βρείτε τη συνέντευξη, γιατί είναι μια συνέντευξη που έχει ενδιαφέρον και καλά θα κάνετε να τη διαβάσετε. Τώρα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, εμείς θα φιλοξενήσουμε εδώ τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΕΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις κινήσεις της Τουρκίας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, κλείνοντας και φτάνοντας σε ό,τι αφορά εμάς, δηλαδή την Ελλάδα. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ολοκληρωθεί 134 από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας ΣΟΟ το πλήρωμα. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε. Απλώς να βάλω 2-3 σημεία λίγο πριν καλωσορίσω και τον ευχαριστήσω πάρα πολύ εδώ στην συχνότητά μας τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Να θυμηθούμε λοιπόν, εάν δεν κάνω λάθος, τον Δεκέμβριο του 23, όταν Ελλάδα και Τουρκία υπογράψαμε την διακήρυξη των Αθηνών, μέσω της οποίας επιχειρήθηκε οι δύο χώρες να ανοίξουν αυτό που λέμε μια νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις. Όμως από την περασμένη Κυριακή, ειδικά από την περασμένη Κυριακή, είχαμε και νωρίτερα τέτοιου είδους ενδείξεις από την Τουρκία. Φαίνεται πως ξαναγυρνάμε σε παλιότερες δύσκολες μέρες με την Τουρκία. Η Άγκυρα φαίνεται ότι πλέον δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει αυτά τα ήρεμα νερά, θόλωσαν, πώς να το πούμε τώρα. Και θα έλεγα ότι αντίθετα, μεθοδικά και κυρίως με στρατηγικά βήματα, αναπτύσσει την αναθεωρητική της ατζέντα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως να παρακολουθήσουμε και να κατανοήσουμε την εξωτερική της πολιτική στο σύνολο που ασκεί η Τουρκία αυτά τα τελευταία χρόνια. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και θα φτάσουμε βεβαίως και στα δικά μας. Καλωσορίζω λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Κύριε Τσούκαλη, καλό μεσημέρι σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Παλαντζή, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ας μας βοηθήσετε τώρα να κατανοήσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε εμείς, αλλά κυρίως σε αυτή το πρώτο μέρος της συνομιλίας μας να κατανοήσουμε την σημερινή τουρκική εξωτερική πολιτική. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε την Άγκυρα, η οποία σταθερά συνεχίζει να ισορροπεί μεταξύ Δύσης και Ανατολής, να διεκδικεί ρόλο, ηγετικό ρόλο στην περιφέρειά της, και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν πρόκειται για μια στρατηγική λοιπόν επιλογή διαρκούς αυτονομίας και ανάπτυξης νέων ισορροπιών.
1: Συνθετικό, να προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ στο να δούμε τι συμβαίνει στην γειτονική μας χώρα. Ξεκινάω με τα βασικά δεδομένα. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με στρατηγική θέση. Έχει μεγάλο στρατό, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Έχει ισχυρή πολεμική βιομηχανία. Έχει μια ενεργό διπλωματία, στην οποία δεν θεωρεί ότι περιορίζεται από συμμαχίες και πιο συγκεκριμένα από την Ατλαντική Συμμαχία. Δηλαδή ταυτόχρονα μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, αλλά υπογράφει και σύμφωνο στη Μέκα με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιφέρεια, δηλαδή προσπαθεί να είναι διαμεσολαβητής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, διαμεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχει ενισχύσει πάρα πολύ την παρουσία της στην Αφρική. Με άλλα λόγια,
0: βάλτε τη συμφωνία με της Μέκας.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είπα.
0: Με συγχωρείτε, ναι, αυτό ήθελα να πω.
1: Έχουμε λοιπόν μια Τουρκία η οποία θεωρεί ότι είναι όχι απλώς περιφερειακός παίκτης, αλλά η οποία φιλοδοξεί να είναι ένας σημαντικός παίκτης στη διεθνή σκακέρα, σε μια εποχή που οι γεωπολιτικές τεκτονικές πλάκες μετακινούνται και αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο η αμερικανική ηγεμονία. Αυτός νομίζω είναι ο ρόλος που φιλοδόξησε και φιλοδοξεί να αναλάβει ο πρόεδρος της γειτονικής μας χώρας, ο κύριος Ερντογάν. Σε ένα σημαντικό βαθμό του έχει βγει αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Τουρκία μετράει διεθνώς και ταυτόχρονα πέτυχε κάτι το οποίο πολλοί δεν θα περιμέναν να συμβεί, να αποκτήσει μια προνομιακή σχέση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δεν φαίνεται να τον στενοχωρεί καθόλου το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας καταπατάει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, περιορίζει στην ήδη περιορισμένη δημοκρατία στη χώρα του ακόμη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτή η αυταρχικότητα του κυρίου Ερντογάν φαίνεται ίσως του πάει κιόλας και τον γεμίζει με κομπλιμέντα όποτε τον συναντάει ή και μέσω του Εξ. Το είδαμε άλλωστε στη τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα και που ήταν όχι απλώς πρόεδρος αλλά οικοδεσπότης αλλά προνομιακός συνομιλητής του Αμερικανού Προέδρου, ο κύριος Ερντογάν. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι έχουν ενισχύσει την αυτοπεποίθηση
0: του Ερντογάν,
1: ως προς την εξωτερική του πολιτική. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι η γειτονική μας χώρα ζει μια ένα είδος πλειοδοσίας πατριωτισμού, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης τον κατηγορεί ουσιαστικά για ενδοτικότητα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Στην περιοχή και κυρίως στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα.
0: Ναι, τον σπρώχνει σε ακόμα σκληρότερη γραμμή στην ουσία, τον πιέζει.
1: Ακριβώς. Τώρα βέβαια, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, να θυμίσω ότι πλειοδοσία πατριωτισμού δεν υπάρχει μόνο στη γειτονική Τουρκία, υπάρχει και εδώ και εντονόθετη.
0: Σας θυμίζω ότι αυτό ακριβώς που λέτε τώρα και πώς είναι διαμορφωμένη η κοινή γνώμη στην Ελλάδα έχουν γίνει και δηλώσεις παλαιότερα στις εντός εισαγωγικών λοιπόν καλές εποχές από τον κύριο Φιντάν. Έχει και ο κύριος Φιντάν αναφερθεί στην κοινή γνώμη της Ελλάδας και πόσο η κοινή γνώμη της Ελλάδας δυσκολεύει τις κυβερνήσεις. Τώρα.
1: Αλλά να προσθέσω ίσως και κάτι ακόμα, το ότι προσπαθούμε να, και νομίζω ότι πρέπει πάντοτε να προσπαθείς να καταλάβεις τον όποιον συνομιλητή σου και το γειτονά σου, έστω και αν δεν σ' αρέσουν αυτά που κάνει, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λειτουργήσεις παρά μόνο καταλαβαίνοντας τουλάχιστον τι θέλει, τι σκέφτεται
0: και προσεγγίζοντάς τον με απόλυτο ρεαλισμό. Ναι. Καταλάβατε,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του και ταυτόχρονα βλέπει μια Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ. Όταν λοιπόν εσύ φτιάχνεις μια στρατηγική συμμαχία με το μεγαλύτερο εχθρό του γείτονά σου, μπορεί να το κάνεις ρεαλιστικά και ίσως καλώς να το κάνεις. Συζητήσιμο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις.
0: Ερώτημα, κύριε Τσούκαλη. Μετά από όλα αυτά που ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, η Τουρκία τι επιδιώκει πραγματικά από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Τι θέλει? Θέλει να πιέσει την Ελλάδα να πάει σε μια συνολική διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης μέσα από τις κινήσεις αυτές? Θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα πριν κάνει την κίνηση την οποία λέω? Τι ακριβώς επιδιώκει?
1: Νομίζω ότι η Τουρκία θα ήθελε μια συνολική λύση όπως τη βλέπει αυτή, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι, γιατί και βλέπετε ότι η ατζέντα της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς ή τουλάχιστον πώς βλέπουμε τις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις στο μέλλον είναι τελείως διαφορετική. Η Ελλάδα βγαίνει και λέει ότι υπάρχει μόνο ένα θέμα για να συζητήσουμε.
0: Α, τον ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό σήμερα.
1: Υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη.
0: Ακριβώς.
1: Η Τουρκία παραθέτει ένα μακρύ κατάλογο. Και οι δύο θέσεις είναι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, πλήρως μαξιμαλιστικές. Δεν είναι μόνο ένα θέμα. Στο Αιγαίο, μεταξύ άλλων, θυμίζω, είναι ένα αέριος χώρος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα δεν μπορεί να είναι οι μαξιμαλιστικές θέσεις της Τουρκίας που λένε τι, ότι τα νησιά δεν μετράνε και ιδανικά η Τουρκία θα ήθελε να τραβήξει μια γραμμή στη μέση του Αιγαίου που θα είναι η μέση απόσταση ανάμεσα στις δύο ενδοχώρες.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Προφανώς και ταυτόχρονα μέσα σε αυτή τη συζήτηση μπλέκει και το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Οι θέσεις και των δύο πλευρών ξεκινώντας είναι απολύτως μαξιμαλιστικές.
0: Mm-hmm.
1: Όταν συζητάς ιδιωτικά με Τούρκους ή τουλάχιστον που δεν είναι επίσημη η συζήτηση, σου λένε ναι, ότι μερικά από αυτά τα θέματα τα βάζουμε στο τραπέζι και μπορεί να τα αποσύρουμε αν πρέπει να πάρουμε κάτι. Δεν θεωρούν οι περισσότεροι Τούρκοι, τουλάχιστον οι σοβαροί διπλωμάτες τους, ότι αυτά που ζητάνε θα πάρουν. Όπως υποθέτω, mm-hmm. όχι υποθέτω σίγουρα, και οι δικοί μας σοβαροί διπλωμάτες ξέρουν ότι σε μια σοβαρή συζήτηση, διαπραγμάτευση με την Τουρκία, δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν οι μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της Ελλάδας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν έγινε καμία σοβαρή συζήτηση. Δηλαδή έγινε διακήρυξη των Αθηνών, θυμίζω, περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας. Αλλά από τη διακήρυξη των Αθηνών και πέρα, συζήτηση σοβαρή για τα θέματα που μας χωρίζουν δεν έχει γίνει.
0: Ναι, συζήτηση μετά τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το λέτε, μου δίνετε μία αφορμή να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Τσούκαλη. Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη στην εφημερίδα Το Βήμα. Εκεί ο υπουργός των Εξωτερικών είπε ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία, σωστά, ενίοτε άτακτα και ανώφελα, με 64 γύρους διερευνητικών επαφών που δεν εισέφεραν τίποτα ουσιαστικό. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή μεταπολιτευτικά? Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Πράγματι δεν έχει αποφέρει κάτι? Γιατί εγώ θυμάμαι υπήρξαν εποχές που είχαμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο συνομιλιών με την Τουρκία.
1: Λεπτό το θέμα αυτό, να σχολιάσω τα σχόλια ή μάλλον τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Θα θυμίσω όμως ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονταν ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική πλευρά είχαν προχωρήσει πάρα πολύ στις αρχές της νέας χιλιετίας, της νέας, του νέου αιώνα.
0: Του νέου αιώνα.
1: Και κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκαν. Η εγκατάλειψη των συνομιλιών αυτών δεν ήταν μόνο ευθύνη της τουρκικής πλευράς, ήταν και ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Εγώ πιστεύω, αλλά βέβαια δεν μπορώ να το αποδείξω, ότι χάσαμε τεράστια ευκαιρία στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης Ερντογάν. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε μία αξιοπρεπή συμβιβαστική λύση, που 20 χρόνια αργότερα είναι νομίζω μη επιτεύξιμη πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω, ή δεν μπορώ να αποδείξω πώς θα ήταν ο κόσμος αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα πριν 20 χρόνια.
0: Προφανώς είναι εκτίμησή σας αυτό.
1: Α, ναι.
0: Επομένως, εάν μας...
1: Άρα δεν νομίζω, αν θέλετε να το πω και λίγο παραπέρα, ότι ήταν άτακτα και ανώφελα.
0: Ναι. Μετά λοιπόν, αν επιχειρήσω να μαζεύω λίγο αυτά τα ενδιαφέροντα που μας λέτε, σήμερα το ερώτημα είναι: η ελληνική διπλωματία πώς πρέπει να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις? Η Ελλάδα τι εργαλεία έχει στα χέρια της για να αντιδράσει?
1: Σίγουρα η Ελλάδα, όπως και πάντα, έπρεπε να δίνει μεγάλη έμφαση στην αποτρεπτική ικανότητα που έχει και στρατιωτικά μέσα. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε φόρουμ, κάθε σχέση διπλωματική που έχει για να διαφυλάξει και να υπερασπίσει τα εθνικά της συμφέροντα. Φοβάμαι όμως ότι μπορεί να μπαίνουμε σε μια εποχή που τα ήρεμα νερά αρχίζουν και έχουν κύματα και μπορεί να έχουν όλο ένα και περισσότερα κύματα. Και Και εκεί το πράγμα θα γίνει δύσκολο. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι την παλιά καλή εποχή ποια ήταν η πίστη στην Αθήνα, ότι αν κάτι πάει πάρα πολύ στραβά θα υπάρξει ένα τηλεφώνημα ή μια ανακοίνωση από το Αμερικανικό State Department ή από τον Αμερικανό Πρόεδρο που θα λέει ηρεμήστε και στις δύο πλευρές, καθίστε κάτω να συζητήσετε και δεν θέλουμε περαιτέρω. Σήμερα δεν είναι καθόλου δεδομένο αυτό.
0: Σωστά δεν
1: είναι. Άρα ζούμε σε μια εποχή που η εγγύηση σταθερότητας και ειρήνης του μεγάλου προστάτη, αν μου επιτρέπετε η λέξη, δεν είναι διόλου δεδομένη.
0: Ίσα ίσα που η στάση του μεγάλου προστάτη, όπως τον αποκαλέσατε, δεν θα μείνω εγώ στα εδώ, στα δικά μας, βλέπουμε τώρα την εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και πώς ακριβώς αυτή η στάση του μεγάλου προστάτη αποσταθεροποιεί μια συνθήκη γεωπολιτική που σπέβδουν κάποιες χώρες τη λογική της ανασφάλειας και της επανατοποθέτησής τους να κάνουν τις δικές τους κινήσεις.
1: Ακριβώς, μπαίνουμε δηλαδή σε μια εποχή που τα παλιά δεδομένα δεν ισχύουν πια.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή το σύμφωνο της Μέκας, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία, δεν θα είχε εμφανιστεί καν ως πιθανότητα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Αν δεν ήμασταν στην κρίση. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό, έτσι. Τρεις χώρες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Και κάθε μία έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι Σαουδάραβες έχουν λεφτά, οι Πακιστανοί έχουν πυρηνικά όπλα και οι Τούρκοι έχουν στρατό και πολεμική βιομηχανία. Σουνιτικές χώρες κατά πλειοψηφία και οι τρεις.
0: Βεβαίως.
1: Υπογράφουν ένα σύμφωνο. Είναι γιατί δεν μπορούν πλέον να βασιστούν στην αμερικανική ηγεμονία.
0: Αυτό.
1: Στην περιοχή. Και δεύτερον, και δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, διότι θεωρούν πλέον τον κίνδυνο από το Ισραήλ πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Θεωρούν πλέον το Ισραήλ ως απειλή.
0: Κύριε Τσούκαλη, διάβαζα μόλις χθες το βράδυ και ένα ακόμα στοιχείο, μια και φτάσαμε εδώ και συζητάμε για τη συμφωνία της Μέκας, που θεωρώ ότι αν αυτό ισχύει, είναι μία είδηση η οποία ξαναβάζει σε άλλα δεδομένα αυτή την περίφημη συμφωνία της Μέκας. Από την αρχή λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, είναι πρόημο, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά η Jerusalem Post εχθές, η Ισραηλινή Jerusalem Post ανέφερε ότι Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν προσκάλεσαν το Ιράν να συμμετάσχει στην αμυντική συμφωνία της Μέκας.
1: Αυτό ομολογώ δεν το ήξερα.
0: Αυτό λοιπόν, ναι, το κράταγω στο κερασάκι στην τούρτα.
1: Είναι προχωρημένο. Αλλά εσείς μου λέτε ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
0: Ναι, ναι. Εγώ επικαλούμαι και την πηγή, έτσι, για να είμαι πάρα πολύ εντάξει σε ό,τι μεταδίδουμε. Είναι η Ισραηλινή Jerusalem Post, μάλιστα, ο επικεφαλής του πρακτορείου ειδήσεων του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόσκληση να εντεχθεί στη συμφωνία της Μέκας και το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση.
1: Είναι εντυπωσιακό. Απ' την άλλη βέβαια να προσθέσω και ένα άλλο εντυπωσιακό. Όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και λέει ότι ο πρόσφατος βομβαρδισμός από το Ισραήλ σε μια εγκαταλελειμμένη σχεδόν, αλλά πιθανόν υπό σε στάδιο αναβίωσης βάση στη Συρία που είναι κοντά στα τουρκικά σύνορα, ότι ο βομβαρδισμός αυτός ήταν δόλωμα για να εμπλέξουν την Τουρκία σε μια στρατιωτική αναμέτρηση με το Ισραήλ πάνω στη Συρία, τότε τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως.
0: Γι' αυτό και υπήρξε ακαριέα και αντίδραση του Ισραήλ επί των δηλώσεων αυτών του κυρίου Μπάρακ.
1: Ακριβώς, δηλαδή, το κύριο, αν ακούμε τέτοια πράγματα, αυτό που είπατε και αυτό που μόλις πρόσθεσα εγώ, τότε έχουμε μπει σε έναν κόσμο καινούριο και εμπολής δυστοπικό.
0: Ναι, ναι, θα τολμούσα να πω απολύτως δυστοπικό. Κύριε Τσούκαλη, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά σας, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης.

Βλέπω τα μηνύματά σας και εδώ στην πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber αλλά και στο προσωπικό μου Messenger. Το θέμα αυτό προφανώς και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ τα ελληνοτουρκικά και οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας δεν θα κουραστώ να πω, όπως τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή και τη συχνότητα, επιχειρούμε με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, φίλες και φίλοι, να καταγράφουμε αυτό που συμβαίνει και που επίσης οι συνομιλητές μας, σας θυμίζω την προηγούμενη Δευτέρα, Κυριακή βράδυ έβγαλε την ανακοίνωση η Τουρκία, τη Δευτέρα είχαμε εδώ την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν από τους κατεξοχήν ειδικού, τον κύριο Πετρολιάκουρα, για το τι σημαίνει η κίνηση αυτή της Τουρκίας με τα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και στην Ανατολική Μεσόγειο το άλλο. Είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς και θα ξαναασχοληθούμε, όμως θα σας προέτρεπα ταπεινά να προσέχετε τι ακριβώς διαβάζετε, ποιες είναι οι αναλύσεις που πρέπει να παρακολουθείτε, γιατί, επιτρέψτε μου την έκφραση, μια χουλιγκανοποιημένη στάση σε αυτού του είδους τα θέματα τα εθνικά είναι άκρως επικίνδυνη.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, όπως επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Νωρίτερα αναφέρθηκε και στα νέα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο ζήτημα αφορά την ελληνική κοινωνιακή οικογένεια, καθώς οι τιμές σε τρόφιμα όπως λάδι, φρούτα και λαχανικά εμφανίζονται μειωμένες. Αναφορικά με την επικείμενη ΔΕΘ και τα όσα θα αναγγείλει εκεί, τόνισε ότι θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Απαντώντας στην αντιπολίτευση για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, κάνοντας λόγο για σημαντική παρακαταθήκη, είπε χαρακτηριστικά: «Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων να υποβιβάζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, σε μια στιγμή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Ως προς τα χωροταξικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, αλλά και τις προκλήσεις της Τουρκίας, δήλωσε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αριστοφάνου στην Πεντέλη. Στο σημείο 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 13 οχήματα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της η κυρία Γεροβασίλη σημειώνει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάη υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και συνιστά συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πετρελαιοφόρο που χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην Ερυθρά Θάλασσα στα νυχτά του λιμανιού Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλήρωμα είναι σοκ και ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την αμυνά της προμηθευόμενη συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η χρηματοδότηση αυτή προστίθεται στα 16 δισεκατομμύρια σε αμυντικά προγράμματα προμηθειών που έχουν ήδη εγκριθεί και συνολικά αποτελούν μέρος του δανείου στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισεκατομμυρίων για την άμυνα και τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών της χώρας. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων των κυριότερων Ευρωπαίων υποστηριχτών της φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρνα έφτασαν σήμερα στο Κίεβο για να πάρουν μέρος στους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Φακελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων.
2: Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά, και επειδή είχαμε μπει στην πρώτη ώρα με την εισηγήση του Πρωθυπουργού, δεν πρόλαβα να συστήσω την ομάδα. Ο Γιάννης Πρίντεζης ήταν στην ρύθμιση του ήχου στο πρώτο ημίωρο, τώρα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, σταθερή στον μουσικό λόγο της εκπομπής Ήρα Πανανίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, και στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα του Viber, μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε, και επειδή βλέπω ότι όπως έλεγα λίγο πριν κλείσουμε, ότι τα μηνύματά σας αφορούν αυτήν την συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη, και επειδή είναι πολλά τα θέματα που θέτε, και βλέπω εδώ και στο προσωπικό μου messenger έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, να απαντήσω στον Εμμανουήλ ότι όχι, δεν είναι έτσι. Κάθε χώρα οφείλει να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και να πω επίσης ότι, γιατί ρωτάτε τι, έχω την αίσθηση πως αυτό που η Ελλάδα πρέπει να κάνει είναι να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα, αλλά βεβαίως και τη διεθνή κοινότητα, από το οποίο να καθίσταται σαφές ότι αυτοί οι τουρκικοί χάρτες δεν δημιουργούν νέα δικαιώματα, ούτε μεταβάλλουν το ισχύον νομικό καθεστώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, τι όπλα έχει στην παρέτρα της η Ελλάδα? Καταρχάς, σε επίπεδο διπλωματικό υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν. Σε επίπεδο στρατηγικής εξωτερικής μας πολιτικής, νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που η κυβέρνηση τα μελετά, και που θα, όπως σας είπα, επειδή είναι ένα θέμα που δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει, το αντίθετο θα έλεγα, είναι βέβαιο ότι θα ακούσουμε πολλά σε όλη την επόμενη περίοδο, από τη στιγμή που θα μπει στην προεκλογική ατζέντα. Τώρα, για να προχωρήσουμε στα δικά μας θέματα, θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα ένα ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τους νέους στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω? Ο ΩΣΑ έχει δημοσίευσε μία έκθεση για την Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα έχει καταγράψει μία σημαντική βελτίωση στους δείκτες που αφορούν τη νεολαία στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. Σας θυμίζω την πολύχρονη κρίση διαρκείας που ζήσαμε, την δεκαετία του 10, πόσο πολύ δυσκόλεψαν τα πράγματα και για τους νέους. Φαίνεται όμως ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση, εξακολουθούν οι νέοι στην Ελλάδα να είναι αντιμέτωποι με ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων για την πορεία τους, την οικονομική τους ανεξαρτησία κτλ. Τώρα, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε αμέσως με τον κύριο Άρη Αλεξόπουλο, που είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και είναι επικεφαλής κέντρου της Κρήτης του ΩΣΑ για τη δυναμική των πληθυσμών. Για να δούμε λοιπόν ο κύριος Αλεξόπουλος πώς ακριβώς ερμηνεύει αυτήν την έκθεση και αυτά τα ευρήματα της έκθεσης, θα πω εγώ, του ΩΣΑ. Κύριε Αλεξόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παλτέτσι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Είναι μάλλον, εάν κατάλαβα καλά, θα μας βοηθήσετε τώρα να το κατανοήσουμε, η έκθεση του ΩΣΑ υπηρετεί, είναι στο πνεύμα της εκπομπής μας. Ναι μεν, αλλά. Δηλαδή, ναι μεν διαπιστώνουμε κάποια πρόοδο, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος για να μπορέσουν οι νέοι να σταθούν στα πόδια τους μόνοι τους, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, να πούμε το εξής, ότι αυτή την έκθεση την παρήγγειλε η ελληνική κυβέρνηση.
0: Θα το έλεγα μόλις τώρα. Πείτε το.
1: Οπότε τουλάχιστον.
0: Και έγινε, συγγνώμη που σας το διακόπτω, για να υποστηρίξει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έχει σημασία αυτό.
1: Τουλάχιστον σε επίπεδο ευαισθητοποίησης, είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε τον τομέα της απασχόλησης των νέων και γενικά της υποστήριξης των νέων ως ένα κεντρικό άξονα πολιτικής και ζήτησε τη βοήθεια από τους ειδικούς για να προσδιορίσει, να κάνει τη διάγνωση με τον σωστό τρόπο. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι τώρα από τη σκοπιά του καθηγητή της πολιτικής επιστήμης που ασχολείται με τις δημόσιες πολιτικές, αυτό είναι το πρώτο που λέμε.
0: Σωστά.
1: Πρώτα πρέπει να κάνει σωστή διάγνωση και στην ιατρική το λες και παντού το λες. Και μετά να ψάξεις
0: και μετά να βρεις τη θεραπεία.
1: Και δυστυχώς εμείς στις κοινωνικές επιστήμες, όταν ρωτήσεις τι γεννάει τη φτώχεια, θα σου πούν 10 λόγους. Δηλαδή δεν είναι εύκολη η διάγνωση. Είναι πολύ παραγωγική. Αλλά και στις λύσεις θα δεις ότι υπάρχουν περισσότερες από μία ή δύο ή τρεις λύσεις. Εκεί είμαστε τώρα. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση βοηθάει πάρα πολύ στο να προσδιοριστούν οι παράγοντες, οι εκείνοι οι οποίοι εντοπίζονται ως η καρδιά, θέλετε, του προβλήματος.
0: Ποιοι είναι, κύριε Αλεξόπουλε?
1: Και από εκεί να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε. Πάντως είναι θετικό το μήνυμα ότι η κυβέρνηση αποφάσισε, ενώ ξέρουμε ότι στην Ελλάδα πολλές φορές βγάζουμε το δάχτυλό μας από το παράθυρο, να δούμε προς τα που φυσάει για να δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει ευαισθητοποίηση, υπάρχει ένα δεκαετές πρόγραμμα, έτσι. Και όπως το είπατε και εσείς, γιατί είδα και δημοσιεύματα και λοιπά στον τύπο, μην υποβαθμίζουμε την πρόοδο που έχει συμβεί. Δηλαδή έχουμε μια ανεργία στους νέους το 13 στο 50% σχεδόν, 49%, mm-hmm. και τώρα είναι στο 16,5%. Mm-hmm. Μιλάμε για κολοσσιαία, έτσι, αλλαγή. Δηλαδή η Ελλάδα βρίσκεται τώρα εκεί που βρίσκεται η Ισπανία και η Σουηδία.
0: Ναι.
1: Έτσι, όμως πρέπει να δούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ανεργίας που επιμένει, γιατί η γενική ανεργία στην Ελλάδα είναι γύρω στα 7-8%, το μετράει η Ελστάτ. Άρα οι νέοι να είναι στο 16,5-17, παραμένει να είναι έτσι πολύ πιο, είναι διπλάσια, υπερδιπλάσια σε σχέση με την γενική ανεργία.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι τα στοιχεία έτσι όπως το λέτε. Η χώρα όμως παραμένει από τους ουραγούς στο Διεθνή Οργανισμό, στον ΟΟΣΑ, έτσι. Δηλαδή στις ηλικίες μεταξύ 25 και 29 υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, έχει ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι λίγο πιο κάτω. Δεν είναι ότι είμαστε ουραγοί, αλλά έχουμε διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Το είπαμε αυτό και το αναγνωρίσαμε. Ναι.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι το ενδιαφέρον εδώ, όταν κάνουμε συγκρίσεις, είναι να βλέπουμε τα δομικά στοιχεία, να μην συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα στο θέμα, αλλά δεν έχει χαμηλότερο πρόβλημα από ό,τι έχει η Ισπανία, ακόμα και η Σουηδία.
0: Ωραία. Στην Ελλάδα πού εντοπίζετε το πρόβλημα, κύριε Αλεξόπουλε, για να το καταλάβουμε? Εγώ διαβάζοντας, λοιπόν, αυτήν την έκθεση του ΟΣΑ, κατάλαβα ότι, παραδείγματος χάρη, οι αμοιβές στην Ελλάδα και ειδικά των νέων εξακολουθούν να είναι από τους χαμηλότερους στα κράτη-μέλη του ΟΣΑ, και αυτό επιδρά βεβαίως καθοριστικά στη ζωή τους.
1: Εκεί έχει δοθεί και βάρος, από ό,τι βλέπω στα δημοσιεύματα, σε σχέση με την έκθεση. Όμως οι μισθοί των νέων αντανακλούν το επίπεδο των μισθών γενικά στην Ελλάδα. Είμαστε ουραγοί στους μισθούς σε όλη την Ευρώπη. Άρα δεν θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό στους νέους. Πώς εξηγείται αυτό? Από τη χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι, η εργασία, δηλαδή η μισθή, και έτσι είναι το σωστό, δεν μπορείς με μια απόφαση, με μια διοικητική πράξη να δώσεις αύξηση σε ένα επίπεδο που νομίζεις ότι είναι το δίκαιο για να αμείβεται ένας εργαζόμενος. Αυτό πρέπει να συνδέεται με το πόσο αποτελεσματικά και πόσες μονάδες προϊόντος παράγει μέσα σε μια συγκεκριμένη, στον χώρο που εργάζεται. Εκεί είμαστε πάρα πολύ κάτω.
0: Ναι.
1: Και τροφοδοτείται κυρίως από την αναντιστοιχία θέσεων με τα προσόντα που έχουν αυτοί που εργάζονται.
0: Όπα,
1: δηλαδή πολλοί εργάζονται σε λάθος θέσεις.
0: Αυτό, μισό λεπτό.
1: Βάλτε
0: μία ανωτελεία. Αυτό, πολλοί εργάζονται σε λάθος θέσεις. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ένα ποσοστό μεγάλο, 4 στους 10 των εργαζόμενων νέων, βρίσκονται σε κάποια θέση η οποία είναι ξένη με το αντικείμενο των σπουδών τους και των δεξιοτήτων τους.
1: Σωστά.
0: Κοιτάξτε, αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Αλεξόπουλε, τι έχει γίνει λάθος?
1: Ας το πάμε λίγο μέσα από τα στοιχεία.
0: Παρακαλώ.
1: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αυτή που είναι δηλαδή απόφοιτη δημοτικού και ανειδίκευτη, η ανεργία είναι 25%. Δείχνει ακριβώς στο επίπεδο της διάγνωσης ότι όντως υπάρχει ένα θέμα που συνδέει το τι προσόντα έχει κάποιος με το αν βρίσκει εύκολα δουλειά ή όχι. Αυτοί που είναι απόφοιτοι γυμνασίου, λυκείου και έχουν κάνει κάποια εξειδίκευση σε κάποιο ΙΕΚ ή σε κάποια επαγγελματική τεχνική σχολή, η ανεργία πέφτει αμέσως στο 16%. 16% έτσι. Η τριτοβάθμια, αυτοί που είναι απόφοιτοι, είναι 13% η ανεργία. Άρα είναι εμφανές ότι τα προσόντα συνδέονται με την ευκολία να βρεις εργασία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι όλοι είναι πάνω έτσι από 13-14%. Mm-hmm. Τώρα, το 24% αυτών που απασχολούνται, με βάση την έκθεση το λέω αυτό, mm-hmm. από τα στοιχεία που βλέπω, παραπάνω είναι υπερεξειδικευμένοι, δηλαδή απασχολούνται σε θέσεις που είναι overqualified για τις θέσεις αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν παραπάνω προσόντα, το 24%. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερους μισθούς, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Το 20% είναι σε χαμηλότερων προσόντων θέσεις. Και αυτό τους οδηγεί σε συμπιέζει το εισόδημά του. Και το 39% ασχολούνται σε άσχετη εργασία, όταν στον ΟΟΣΑ, δηλαδή σε άσχετη σε εργασία.
0: Με τις σπουδές τους, ναι, και τα προσόντα τους.
1: Στον ΟΣΑ είναι το 32, δηλαδή τα νούμερα τα βλέπουμε και συγκριτικά, αλλά δείχνει ακριβώς ότι, και επίσης ένα άλλο στοιχείο, ότι
0: Μισό για να το ολοκληρώσουμε, θα μας το πείτε. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Αλεξόπουλε, ότι δεν υπάρχει συντονισμός των σπουδών, των γνωστικών πεδίων με τις ανάγκες της αγοράς, αυτό που συζητάμε χρόνια ολόκληρα, ή είναι κάτι άλλο?
1: Θα σας πω, αυτό που το μόλις τώρα αναδείξατε είναι ότι ένα νούμερο μόνο, ότι το 4 ήταν 25% η απόφοιτη της τριτοβάθμιας στην Ελλάδα που εργάζονταν, και τώρα είναι το 44%, δηλαδή πλασιάστηκε. Έχουμε δηλαδή, όμως αυτοί δεν απασχολούνται σύμφωνα με τα προσόντα τους. Αυτό σημαίνει για δύο λόγους, προφανές είναι. Γιατί βγάζουμε λάθος πτυχιούχους, και κυρίως έχει καταρρεύσει στην Ελλάδα, και αυτό βγαίνει από την έκθεση, αν θέλετε, το πιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό που ονομάζουμε επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση.
0: Εκπαίδευση.
1: Η μαθητεία, δηλαδή, όταν το 14% αυτών που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σπουδάζουν και εργάζονται, και όχι γιατί τους σπρώχνουν οι γονείς τους, αλλά για να μπαίνουν σε μια διαδικασία μέσα από τις πρακτικές και μέσα από την απασχόληση, να μπαίνουν με ένα πιο ομαλό τρόπο στην αγορά εργασίας σε θέσεις που τους ταιριάζουν.
0: Η Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση.
1: Εργάζεται. 4% ναι. μπαίνουν σε πρακτικές και σε, γιατί οι επιχειρήσεις δεν τους απασχολούν, γιατί εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που θα μπορούσε η κυβέρνηση να δουλέψει, και γιατί οι επιχειρήσεις δεν τους απασχολούν, γιατί εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που θα μπορούσε

0: δημοτικές σχολές κλπ.
1: Και γιατί εντωμεταξύ οι ενδιάμεσες σχολές, και συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Αλεξόπουλε, όσο υπήρχαν τα ΤΕΗ παλαιότερα, τα ΚΤΕ και τα λοιπά, ήτανε...
0: Πήγατε πολύ πίσω.
1: Ναι, το λέω, πήγα πίσω, γιατί αυτό το πράγμα εξελίχθηκε προοδευτικά από τα ΚΤΕ, πώς τα λέγαν τότε, πήγανε στα ΤΕΗ. Τα ΤΕΗ γίνανε ΑΕΗ μόλις πριν από λίγα χρόνια, δεν έχω πάει πάρα πολύ πίσω, με συγχωρείτε. Μόλις πριν από 8-9 χρόνια, πότε έγινε αυτό. Ναι, αυτή η πολύ μεγάλη κίνηση με χιλιάδες ερωτηματικά, και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν ξέρω τι έχει σε επίπεδο τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης πέρα από ιδιωτικά ΙΕΚ.
0: Ναι. Εκεί είναι η μεγάλη τρύπα που έχουμε, είναι ακριβώς εκεί. Και το νούμερο που είπα νωρίτερα, ότι 14% αυτών που σπουδάζουν, που εδώ τώρα μιλάμε όχι σε επίπεδο που συζητούσαμε τώρα ΙΕΚ ή τεχνικών επαγγελματικών σχολών, αλλά και σε πανεπιστήμιο, δεν μπαίνουν με ομαλό τρόπο στην αγορά εργασίας. Δηλαδή δεν προσλαμβάνουν ή δεν δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά να κάνουν πρακτική άσκηση. Αυτό, το 4% που είπα σε σχέση με το 14% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του ΩΣΑ, είναι πολύ σημαντικό. Χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες, το συγκριτικό τους πλεονέκτημα είχαν ότι ενέτασαν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή στην Ελλάδα τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε μηχανικούς αυτοκινήτων. Δεν έχουμε χειριστές Clark. Δεν έχουμε
1: αυτό.
0: Δεν έχουμε. Λοιπόν, όλη η ανάπτυξή μας, που όντως είναι μεγάλη, η Ελλάδα έχει μια μεγέθυνση της οικονομίας της διπλάσια από την Ευρωζώνη. Αν δείτε τους κλάδους όμως, στους οποίους έγινε αυτή η μεγέθυνση, κατέρευσαν οι κατασκευές, η βιομηχανία, ενώ είναι 14% σύμφωνα με την έκθεση σε άλλες χώρες, το μερίδιο της Ελλάδας είναι 5% στην απασχόληση, οι τηλεπικοινωνίες 8%, και τι, που έγινε η μεγάλη έκρηξη, έγινε στα services, δηλαδή στα τρόφιμα, στη φιλοξενία, στο εμπόριο. Εκεί πήγαμε στο 55%, ενώ ο μέσος όρος ήταν 140%. Αυτό βοηθάει και την αναδήλωτη εργασία, έτσι, και δεν βοηθάει στο να αντιπάρει τα προσόντα, δεν είναι υψηλών προσόντων και υψηλής τεχνολογικής τεχνολογικών επαιτήσεων θέσεις. Και γι' αυτό δεν μπορεί να ενσωματώσει και την παραγωγικότητα.
1: Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε.
0: Ένα τρευλό παραγωγικό μοντέλο, δηλαδή εκεί έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερο βάρος και εκεί πρέπει να στραφεί.
1: Εκεί πρέπει να στραφεί στο ανήπαν.
0: Θέλει μεταποίηση. Θέλει υψηλές.
1: Ναι, το καταλάβαμε.
0: Ναι, όλα αυτά. Και με σεζονάλιτη, δηλαδή με περιεποχιακή απασχόληση σε γκαρσόνια και σε υπαλλήλους καφετεριών και τα λοιπά, φυσικά δεν θα πρόκειται να τραβήξεις τους μισθούς προς τα πάνω.
1: Προφανώς. Κύριε Αλεξόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Ένα θέμα με το οποίο θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Ο κύριος Αλεξόπουλος, και εμείς σας ευχαριστούμε, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και επικεφαλής κέντρου Κρήτης ΩΣΑ, για τη δυναμική των πληθυσμών. Και όση ώρα συνομιλώ με τον κύριο Αλεξόπουλο, έχετε υπόψη, αυτό είναι γάγκρενα κυριολεκτικά σε όλο το πλέγμα της παραγωγής και της παραγωγικότητας, αυτά τα θέματα που μόλις τώρα πριν από λίγο συζητούσαμε, και βλέπω ένα μήνυμα που έχει έρθει από έναν φίλο ακροατή. Έχει πάρα πολύ δίκιο, γιατί τα επαγγελματικά λύκεια είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία του εκπαιδευτικού συστήματος. Μάλιστα χρησιμοποιεί την έκφραση κατάδια των σχολείων. Είναι διευθυντής ΕΠΑΛ ο άνθρωπος, ο κύριος, ο ακροατής, ο οποίος μας έχει στείλει το μήνυμα. Αναφέρεται στην αλλαγή του νόμου και την μη άμεση χρηματοδότηση των εργαστηρίων. Την χρηματοδότηση δεν κατάλαβα, λέει ο φίλος ακροατής, την παίρνουν οι Δήμοι και ότι λειτουργούν με 2.000 ευρώ το χρόνο. Η Ελλάδα στο πεδίο τεχνική και τεχνολογική εκπαίδευση έχει πραγματικά χάσει χρόνια. Χθες έπρεπε να έχουν γίνει αυτά. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα της οικονομίας και δεν επισημαίνει πόσο μεγάλο handicap είναι αυτό. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη επί της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και τέσσερις ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτοί 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σώ το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι. Και ο καιρός έθριος και ζεστός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 3:30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: επιστρέφουμε. Έχουμε γίνει άφωνοι θεατές, έτσι θα μας χαρακτηρίσουν, συμβάντων που δεν είναι, δηλαδή δεν θα περνούσε και από το μυαλό μας. Βλέπουμε ελικόπτερα να προσγειώνονται όπου ο χειριστής νομίζει ότι πρέπει να προσγειωθεί ή έχει πάρει εντολή να προσγειωθεί. Αναφέρομαι στην τελευταία αυτή προσγείωση σε παραλία των Σπετσών, αυτή τη θεματική προσγείωση. Από την άλλη μεριά, στη θάλασσα βλέπουμε ιστιοφόρα να μπαίνουν σε λιμάνια τα οποία φεύγουν, αν ήταν για αυτοκίνητα θα λέγαμε αφρενάριστα, με κανέναν απολύτως έλεγχο του σκάφους, και να πέφτει πάνω σε άλλα δεμένα σκάφη κτλ. Είδαμε προημερών στο Πορτοχέλι, αν δεν κάνω λάθος, μία θαλαμιγό να έχει προσαράξει εκεί στα αβαθή. Και έχω λοιπόν μια απορία. Τι ακριβώς γίνεται? Θέλω να πω, αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικά φέτος έχω καταλάβει ότι αυτό που λέγεται ιδιωτική κρουαζιέρα, ιστιοπλοϊκά κτλ. Έχει μπει στην επιλογή όχι μόνο αλλοδαπών αλλά και Ελλήνων, διότι μαζεύονται τρία-τέσσερα ζευγάρια, μοιράζονται το κόστος, κάνουν τις μικρές Κυκλάδες παραδείγματος χάρη, τα Ιόνια νησιά, και είναι ένα κόστος που εκτιμούν οι συγκεκριμένοι ενδιαφερόμενοι ότι μπορούν να το αντέξουν. Η απορία λοιπόν είναι, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι του σκάφους? Μα κρουιζερ είναι, μα ιστιοπλοϊκό, είναι επαγγελματίες, ελέγχονται από κάπου? Όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ευθύμιο Μπιμπή, που είναι πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών, άνευ μονίμου πληρώματος. Έχετε υπόψη ότι και εκεί υπάρχουν κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεστε. Το λέω αυτό γιατί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πιθανότατα έχετε δει και τα περιστατικά αυτά στα οποία αναφέρομαι εγώ, αλλά και τον εντός εισαγωγικών διάλογο. Πάντα είμαι επιφυλακτική με ό,τι διαβάζουμε και ακούμε, γιατί εντάξει, και στο πληκτρολόγιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο καθένας γράφει την δική του άποψη, ή επιτρέψτε μου αλλιώς την έκφραση, την αποψάρα του. Ας ακούσουμε λοιπόν και ας καλωσορίσουμε τον κύριο Μπιμπή. Κύριε Μπιμπή, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά είμαστε εμείς. Σας καλέσαμε για να καταλάβουμε τι γίνεται και να έχουμε μία ενημέρωση από πρώτο χέρι και να μην λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Πείτε μας λίγο, γιατί βλέπουμε, αναφέρθηκα στο ιστιοπλοϊκό που μπήκε στον κάλαμα, αν δεν κάνω λάθος. Το είδαμε το κρούιζερ που προσάραξε εκεί στο Πορτοχέλι. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τιμόνι αυτών των σκαφών,
1: ναι,
0: τι είναι? Είναι επαγγελματίες, προφανώς, υποθέτω. Πρέπει να έχουν, υπάρχουν διπλώματα συγκεκριμένης κατηγορίας?
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Καταρχήν να ξεχωρίσουμε, υπάρχουν τα επαγγελματικά τα σκάφη, τα οποία ενοικιάζονται χωρίς πλήρωμα. Υπάρχουν τα επαγγελματικά σκάφη που ενοικιάζονται με πλήρωμα και υπάρχουν και τα ιδιωτικά.
0: Σύμφωνοι.
1: Στα ιδιωτικά, εκεί μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης ή να έχει προσλάβει έναν καπετάνιο.
0: Καπετάνιο, σκίπερ, τι? Πείτε μας και τις διαφορές τώρα, να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Σκίπερ και καπετάνιο είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Θέλω να πω, αυτός που οδηγεί ένα 7 μέτρο, 9 μέτρο φουσκωτό, που είναι μεγάλο σκάφος το 9 μέτρο το φουσκωτό, με δυο μηχανές κτλ., είναι ένας επαγγελματίας?
1: Όχι, αυτός 99% τα φουσκωτά είναι κατά κύριο λόγο ιδιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που χρησιμοποιούν αυτά τα σκάφη, τα φουσκωτά, θεωρητικώς είναι όλοι με άδεια ταχυπλοού σκάφους.
0: Έχουν δώσει εξετάσεις όμως και αυτοί? Περνάνε από εξετάσεις εξώσεων.
1: Ναι, έχουν δίπλωμα. Έχουν δίπλωμα.
0: Έτσι, έχουν δίπλωμα, μάλιστα.
1: Έχουν δίπλωμα ταχυπλοού σκάφους. Βέβαια, με αυτό το δίπλωμα ταχυπλοού σκάφους που πηγαίνει το φουσκωτό, μπορεί να πάει και το μεγάλο, το κρούζερ μέχρι 24 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να σας πω, να τα πούμε λίγο για τα διπλώματα.
0: Πάρτε τα με τη σειρά. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Από εκεί παρέχουμε τους πελάτες μας που έχουν και νοικιάζουν σκάφος λίγος πλήρωμα. Όλοι αυτοί έχουν ένα δίπλωμα ιστιοπλοίας αναγνωρισμένο από τη χώρα τους. Εντάξει. Και υπάρχουν και επαγγελματίες σκύπερ οι οποίοι πηγαίνουν είτε σε σκάφη τέτοια είτε σε σκάφη ιδιωτικά. Άρα όλοι έχουν από ένα δίπλωμα.
0: Μάλιστα. Το οποίο είναι κοινό, είναι διαβαθμισμένο, όχι, ανάλογα όχι. Το σκάφος που χρειάζεται να...
1: Όχι, κοιτάξτε, θα σας πω, υπάρχουν διαβαθμίσεις, υπάρχουν διαβαθμίσεις για τα ιστιοπλοϊκά διπλώματα. Στη χώρα μας δεν υπάρχει διαβάθμιση, είναι ένα δίπλωμα ιστιοπλοϊκής ανοιχτής θαλάσσης. Από εκεί πέρα διάφορες χώρες έχουν ή δεν έχουν καθόλου δίπλωμα, υπάρχουν και αυτές. Δεν απαιτούν δηλαδή δίπλωμα, ή έχουν κάποια διαβάθμιση η οποία έχει να κάνει είτε με την απόσταση που θα γίνει κρίση του σκάφους από τη θάλασσα, είτε με τις ώρες, αν μπορεί να ταξιδεύει βράδυ ή όχι.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί εσείς ναι. είπατε προηγουμένως και κάτι και εμένα μου αρχίζουν και μου δημιουργούνται απορίες. Κύριε Μπιμπή, ναι. για να καταλάβω. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει ένα βαρκάκι που είναι 5 μέτρα. Αυτός ναι. λοιπόν που χειρίζεται το τιμόνι της βάρκας έχει ναι. την ίδια άδεια ή μπορεί να βρίσκεται στο τιμόνι ενός κότερου 25-24 μέτρων που μας είπατε, ενός ναι, κρουιζέρ.
1: Ναι. ναι, αυτό είναι γεγονός.
0: Αυτό τώρα πώς γίνεται το, εσείς που είστε...
1: Κοιτάξτε,
0: είστε
1: ναι, εμείς,
0: δηλαδή είναι λογικό να είναι έτσι. Κοιτάξτε, δηλαδή τη βάρκα βγάζω κι εγώ ένα δίπλωμα, πάω, ναι. δίνω εξτάσεις και την πηγαίνω. Αλλά εγώ ναι. μπορώ να πάω και ένα κρουιζέρ.
1: Κοιτάξτε, η λογική λέει ότι δεν μπορείτε.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει. Μπείτε και στη λογική άλλων χωρών που δεν έχουν δίπλωμα. Δεν το θεωρούν υποχρεωτικό το δίπλωμα, γιατί κρίνουν ότι ο πολίτης έχει το μυαλό και ξέρει ποιες είναι οι δυνατότητες του και μπορεί και να κρίνει αν μπορεί να διαχειριστεί ένα σκάφος ή όχι.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω σε ποιες χώρες αναφέρεστε και με συγχωρείτε.
1: Αναφέρομαι στη Γαλλία και στην Αμερική να σας αναφέρω.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα
0: ναι, ναι.
1: το χαρτί δεν λέει τίποτα. Να το πούμε έτσι. Δηλαδή βγάζεις ένα δίπλωμα. Αυτό είναι ένα τυπικό προσόν.
0: Εσείς μπορεί το οποίο να πρέπει να υπάρχει.
1: Ένα,
0: ναι.
1: ναι. Το οποίο εσείς μπορεί να το βγάλετε πριν 30 χρόνια και να μην έχετε πατήσει ποτέ σε σκάφος. Τυπικά μπορεί να το πάτε. Ουσιαστικά μπορείτε, όχι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που μετράει είναι η εμπειρία και η ικανότητα του καθενός. Διότι κάποιος ο οποίος παίρνει ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο θα το χρησιμοποιεί, θα πάει μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο. Τρεις φορές το χρόνο. Έχει γίνει ναυτικός, δεν έχει γίνει ναυτικός. Έτσι δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Άρα αυτό που μετράει είναι η εμπειρία του καθενός περισσότερο και η ψυχραιμία του να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις.
0: Εγώ θα συμφωνήσω. Η εμπειρία ούτως ή άλλως ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, κύριε Μπιμπή. Όμως η εκπαίδευση και η αξιολόγηση ενός υποψηφίου χειριστή παίζει πάρα ναι, πολύ ναι. μεγάλο ρόλο. Θα επιμείνω λοιπόν, που κάπως μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι ο ίδιος χειριστής μπορεί να έχει το βαρκάκι των 5 μέτρων και ένα κρούιζερ 25 μέτρων.
1: Και, εγώ το βρίσκω λίγο...
0: και επίσης, ναι, ακούω ναι. αυτό που μου λέτε, γιατί έχει ενδιαφέρον που λέτε παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη στην Αμερική. Αλλά η Ελλάδα που επενδύει στο κομμάτι του τουρισμού είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας μας και που το καλοκαίρι, καταλαβαίνω μάλιστα φέτος, πρέπει να είναι μια χρονιά που νοικιάστηκαν πάρα πολλά ιστιοπλοϊκά, μεγαλύτερα με μικρότερα κρούιζερ κτλ.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά που νοικιάστηκαν, είναι και αυτά που έρχονται από το εξωτερικό, έτσι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Και αυτά που έρχονται από το εξωτερικό και που τα βλέπουμε στα λιμάνια των νησιών κτλ. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να ξαναδεί αυτό το κομμάτι. Γιατί πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ απλά, κύριε Μπιμπή μου, κανόνες ασφαλείας για τους επιβάτες.
1: Συμφωνούμε, οι κανόνες ασφαλείας υπάρχουν.
0: Πώς υπάρχουν?
1: Υπάρχουν. Ατυχήματα ότι γίνονται και θα γίνονται. Απλώς έχουμε μία τάση λίγο για να μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Εάν λάβετε υπόψη στον αριθμό, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 7.000 επαγγελματικά σκάφη. Αλλά τόσο να μην σας πω και παραπάνω ιδιωτικά. Βάλτε και αυτά που επισκέπτονται. Τα ατυχήματα τα οποία γίνονται είναι ελάχιστα. Απλώς δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στα ατυχήματα.
0: Λογικό δεν να τη δώσουμε. Δηλαδή όταν βλέπουμε μισό λεπτό.
1: Αυτό που έγινε στον Κάλαμο.
0: Ναι, το οποίο είναι σοκαριστικό. Λέω, έλεγα νωρίτερα και κύριε Μπιμπί ότι αν ήταν αυτοκίνητο θα έλεγα έφυγε φρενάριστο. Διότι περί αυτού πρόκειται. Πού μπήκε, πώς μπήκε.
1: Κοιτάξτε, είναι θέμα ο χειριστής εκείνη την ώρα που έχει στο μυαλό του αν έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
0: Ναι. Να σας πω κάτι, το αν έχει το μυαλό του και τα λοιπά, γιατί σας παραπέμπω και σε γεγονότα μικρότερα και μεγαλύτερα που έχουν συμβεί στις ακτοπλοϊκές γραμμές και τα λοιπά. Αυτό το ανθρώπινο παράγοντα, ανθρώπινο λάθος που μπορεί κάποια στιγμή είναι, αλλά το να αφήνουμε κυρίως και να εντοπίζουμε στην ανθρώπινη συμπεριφορά και υπευθυνότητα την διαχείριση, τον χειρισμό ενός σκάφους στη θάλασσα, λιγάκι, δεν ξέρω, συγγνώμη που το λέω, μου φαίνεται κάπως περίεργο, κύριε Μπιμπί.
1: Κοιτάξτε, όπως αναφέρατε πολύ στα προηγουμένως, και έμπειροι κυβερνήτες έχουν προκαλέσει μεγάλα ατυχήματα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Στη θάλασσα, όπως και στον αέρα, συνήθως για να συμβεί ένα ατύχημα υπάρχει ένας αριθμός από παράγοντες που επισέρχονται και υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι είτε αμπλεψία είτε υπερβολική, ας το πούμε, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις ή κάτι το έκτακτο, το οποίο μπορεί να είναι είτε από πλευράς καιρού είτε μηχανικό είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα ελέγξεις.
0: Ναι, ξέρετε κάτι, σκέφτομαι όση ώρα συνομιλούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πάρουμε τα διπλώματα οδήγησης.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω δίπλωμα οδήγησης για γιοταχή. Δεν έχω ούτε για νταλίκα, ούτε για κάτι άλλο, ούτε για ταξί. Ναι. Θέλω να πω, όπως τα διπλώματα οδήγησης είναι διαβαθμισμένα, θεωρητικά και λογικά επίσης, θα έπρεπε να είναι διαβαθμισμένα και τα διπλώματα των χειριστών των σκαφών. Αυτό θέλω να πω πολύ απλά.
1: Κοίταξτε, με τα ιστοπλοϊκά υπάρχει διαβάθμιση, ούτως ή άλλως είναι ένα, το μέγεθος είναι μεταξύ, τα περισσότερα μεταξύ 10 με 18 μέτρα που κυκλοφορούν στην αγορά, άντε μέχρι 24. Εκεί χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διαβάθμιση. Το μεγάλο ερώτημα είναι, όπως είπατε, αυτός που κάνει το δίπλωμα το έχει πλοκού είναι για ένα μικρό βαρκάκι, ότι μπορεί να κάνει κουμάντο και σε ένα σκάφος.
0: Ακριβώς αυτό με έχει σοκάρει.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το θέμα είναι, στατιστικά έχουμε πόσα ατυχήματα έχουν προέλθει από αυτά.
0: Εσείς τα ξέρετε αυτά.
1: Κοιτάξτε, με τα ιδιωτικά τα σκάφη, γιατί αυτό αφορά τα ιδιωτικά, δεν αφορά τα επαγγελματικά που αφορά εμάς. Αφορούν εμάς, μάλλον, να θέλετε.
0: Ναι, γιατί εσείς είστε ο σύνδεσμος ιδιοκτητών, έτσι, τουριστικών.
1: Επαγγελματικών σκαφών.
0: Ναι.
1: Πάντως και από τα νέα που βλέπω, δεν είναι τόσα πολλά τα ατυχήματα, ώστε να μπούμε σε μια αναζήτηση του τι γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει μια υπερευαισθησία. Δηλαδή, βρίσκει λίγο το πλοίο τη γραμμή στην προβλήτα, αμέσως απαγόρευση του απόπλου, γιατί δεν έχει τεχνικές γνώσεις ο λιμενικός. Οποιοδήποτε λιμενικός.
0: Ο κάθε λιμενικός οφείλει να κινηθεί με βάση την ασφάλεια των επιβατών, κύριε Μπιμπί.
1: Ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι γίνεται αμέσως απαγόρευση απόπλου, γίνεται τεράστιο θέμα και ουσιαστικά τι είναι, έγινε μια λακκουβίτσα σαν λαμαρίνα, χωρίς να είναι τίποτα σημαντικό. Όμως στον κόσμο τι έχει περάσει, έγινε το μεγάλο ατύχημα, βρήκε το πλοίο και απαγορεύτηκε απόπλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μην μεγαλοποιούμε μονίμως το οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Όχι, δεν θέλω μακριά από μας να μεγαλοποιούμε. Απλώς θεωρώ, όπως στους δρόμους, στον αέρα, έτσι και στη θάλασσα, πρέπει να υπάρχουν κανόνες ασφαλείας. Οι κανόνες ασφαλείας ξεκινούν από τη διαβάθμιση των επαγγελματικών την άδεια των χειριστών των σκαφών αυτών. Μου κάνει μεγίστη εντύπωση το από την αρχή αυτό. Πείτε μου κάτι τώρα, το καταλάβαμε ότι είναι έτσι. Από ποια ηλικία και μετά, πάνω από 18 μπορούν να...
1: Και
0: η άδεια αυτή ανανεώνεται ή τη βγάζεις μία φορά και την έχεις εφόρου ζωής?
1: Η άδεια ταχυπλώου ανανεώνεται. Πάει μαζί με το δίπλωμα οδήγησης. Ναι, έχουν παράλληλο βίο. Η άδεια της οπλοϊκής όχι.
0: Αυτή είναι τη παίρνει κάποιος άδεια.
1: Πάει σε σχολή, παρακολουθεί
0: τα μαθήματα
1: και ναι, δίνει εξετάσεις και παίρνει το δίπλωμα.
0: Το οποίο ισχύει για όλη τη ζωή. Δεν επανεξετάζεται.
1: Ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν επανελέγχεται.
1: Όχι, όχι, δεν επανελέγχεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν συμβαίνει αυτό. Το επανέλεγχο δηλαδή των διπλωμάτων.
0: Ναι. Και κλείνοντας λοιπόν, άντε να πούμε και κάτι αισιόδοξο, αφού μας λύσατε όλες τις απορίες και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίμπη. Πώς είναι η χρονιά φέτος?
1: Κοιτάξτε, η χρονιά είναι καλή με την έννοια ότι υπάρχουν αρκετές κρατήσεις. Παρουσιάστηκε και φέτος, όπως και τα τελευταία χρόνια, κενά τις κρατήσεις του Αυγούστου κυρίως και λιγότερο του Ιουλίου, που τις αποδίδουμε είτε στις υψηλές τιμές νοικίες των σκαφών είτε στα υψηλά, στο υψηλό κόστος των εισιτηρίων για να έρθουν, και στη ζέστη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο παράγοντας ζέστη λειτουργεί αρνητικά για μας και έχουμε ξεκινήσει κανένα
0: βήμα. Ναι, ενώ εγώ πάλι μήπως σκέφτομαι ανάποδα. Θα έλεγα πω ζέστη, αν είχα την οικονομική δυνατότητα και από την παρέα, να νοικιάσουμε ένα σκάφος, να πάμε να φύγουμε.
1: Ξέρετε, έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις των πελατών και θέλουν να υπάρχουν και air condition στα σκάφη. Τα οποία
0: μάλιστα
1: δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σε όλα τα μεγέθη.
0: Σωστά,
1: στα
0: σωστά.
1: Σκάφη δεν μπορεί να μπει.
0: Στα μικρά τι να βάλεις τώρα, ναι.
1: Προτιμούν να πάνε σε βορειότερες χώρες που είναι πιο δροσερά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει το σκανδιναβικό τόξο, το οποίο διαφημίζει διακοπές τον Αύγουστο με σκάφος που είναι και πιο δροσερά.
0: Και πιο οικονομικά, κύριε Πιμπή.
1: Πιθανόν.
0: Πιθανότατα.
1: Πιθανόν.
0: Εγώ είχα μείνει με την εντύπωση ότι φέτος είναι μια καλή χρονιά στις ενοικιάσεις.
1: Η χρονιά είναι καλή. Αν το δούμε αυστηρά από τη μεριά των κρατήσεων.
0: Ναι.
1: Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονος ανταγωνισμός, καταρχήν εσωτερικός, δηλαδή στην Ελλάδα φανταστείτε υπάρχουν γύρω στα 7.000 επαγγελματικά σκάφη.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία περίπου στα 1.000 έχουν μπει τα τελευταία χρόνια και κυρίως με επιδοτήσεις που αμέσως επηρεάζει τον ανταγωνισμό με τα παλιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Οι τιμές δεν μπορούν να ανέβουν επομένως. Από την άλλη έχουμε ανταγωνίστριες χώρες όπως είναι η Κροατία και η Τουρκία που η μία δεν έχει καθόλου ΦΠΑ, η άλλη έχει 10 ΦΠΑ και εμείς έχουμε 24.
0: Ναι.
1: Το οποίο μια απαλλαγή μπορεί να πάει στο 12. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει τεράστια πίεση τιμών, δεν μπορούν να ανέβουν
0: ναι,
1: οι τιμές.
0: Το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Από
0: ναι,
1: την άλλη τα έξοδα ανεβαίνουν. Κατά κύριο λόγο το κόστος ελιμενισμού εξεπεράσει να είναι το 30% του κόστους συντήρησης του σκάφους. Συν όλα τα άλλα που έχουν ανέβει πολύ περισσότερο, αντιλαμβάνεστε ότι το οικονομικό αποτέλεσμα είναι οριακό πλέον.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μιλάμε για μια καλή χρονιά, αλλά στο τέλος όταν μετράμε τα οικονομικά, εκεί δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή χρονιά.
0: Είναι μία ή άλλη. Έσοδα-έξοδα λοιπόν. Κύριε Μπίμπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Για χαρά σας. Για χαρά σας και εμείς χαρήκαμε πολύ. Ο κύριος Μπίμπης, φίλες και φίλοι, Ευθύμιος Μπίμπης, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, λέει ένας φίλος ακροατής. Ενημερωτικά, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β μπορεί να οδηγήσει κάποιος αυτοκίνητο από Fiat Cinquecento μέχρι μικρό φορτηγό βάρους 3,5 τόνων. Έστω υπάρχει αυτή η διαβάθμιση, καταλάβατε τι λέω. By the way, νομίζω ότι αυτό το κατηγορίας Β, αυτό είναι και το βασικό δίπλωμα, νομίζω. Κύριε Γιώργο, για πείτε μου, για να μου λύνετε τις απορίες όλες και να μην αιωρούνται μέσα στο μυαλό μου. Λέει ένας άλλος φίλος ακροατής ότι οι ιδιοκτήτες των επαγγελματικών σκαφών μάλλον δεν έχουν συμφέρον να νοικιάζουν σκάφη μόνο σε ανθρώπους με δίπλωμα, γιατί θα περιοριστεί ο αριθμός των πελατών τους. Το ακούω και αυτό. Κυρία Ζαμπία, σας έχει σοκάρει, λέτε έτσι. Κοιτάξτε, ο κύριος Πιμπής είπε αυτό που ισχύει. Δεν είναι... Αυτό ισχύει. Κάποιος μπορεί να έχει πάρει την άδεια και επομένως να έχει ένα σκάφος 4-5 μέτρα, αλλά να μπορεί και να χειρίζεται, να είναι χειριστής μάλλον, με συγχωρείτε, ενός σκάφους 24-25 μέτρων. Τι να κάνουμε. Ο άλλος φίλος ακροατής λέει, γιατί όσοι οδηγούν αυτοκίνητα όλοι ξέρουν να οδηγούν. Ελάτε τώρα, ναι, προφανώς όχι. Τα έχουμε πει τώρα, μην μπαίνουμε σε αυτή τη ζήμωση, δημοσίως μάλιστα. Προφανώς όλοι όχι, αλλά το να υπάρχουν κανόνες είναι ένα άλλο θέμα και διαβαθμίσεις των διπλωμάτων. Αυτό θέλω να πω. Μην μπαίνουμε όλοι ότι κάτι λέμε. Κυρία Σουζάνα, είδα το μήνυμά σας για τα ΣΑΕΚ, τα δημόσια ή ΕΚ τεχνικής εκπαίδευσης κτλ. Αύριο θα απουσιάσω, γιατί πρέπει να πάω να ελέγξω πώς εξελίσσεται η κατάσταση του χεριού μου. Θα είμαι Τετάρτη πίσω. Αν έχει την καλοσύνη να μου ξαναστείλετε ένα μήνυμα για να το δούμε αυτό το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και όλες για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Θα είναι ζεστή, δυστυχώς. Υπομονή. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Εάν εξαιρέσεις τη ζέστη που δεν το λες για κανονικότητα, το να είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρκετές περιοχές της χώρας να είναι στο φούρνο με σαραντάρια, αυξημένη υγρασία και απομεικτική ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσεις αυτό λοιπόν, όλα τα άλλα δείχνουν κάπως μια επιστροφή σταδιακή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα με πολύ γεμάτη ατζέντα, μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Αν και αυτό το τελευταίο είναι σχετικό, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν, ωστόσο το ισοζύγιο γέρνει πλέον καθαρά προς την πλευρά της επιστροφής και η διαφορά είναι εμφανής από το πρωί και στην κίνηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελοφόρου που επιλέγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σώ το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία για τη βοηθά της Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τέλος έθριος και ζεστός ο καιρός, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν κυρίες και κύριοι κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα ο υδράργυρος, στο πολιτικό πεδίο το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει, φθινόπωρο χειμώνα και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναφυσβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπε, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα ανακοινωθεί την ΔΕΘ, αλλά θα δεχθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, πάντοτε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, που ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγελεί την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οραθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν 26-27, το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, και βεβαίως το, η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, την οποία ανεβαίνει για πολλαστή φορά από το 2019 που πρωτοεξελέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
1: Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
1: Τώρα, στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ρώσιμο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας των Παλαιτερήσεων, στο Μάσκα Ρίγκιου Στρέντιο, σημείωσα Γρηγόριο ότι αυτό εμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον, και έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα της, μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός ταμείου ανασύνταξης και αντεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της, από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διατεθούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα έχουν υπάρξει κρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο, ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο φάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίο θα πληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες, κατά την κυβερνητική ανάλυση, επιτυχίες. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν το ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε ο κυρίας Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη στην πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαράγονται. Είχε μείνει πίσω η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό, μάλλον της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και στην Καραμαλιά. Την Πέμπτη θα ανέβει ο Πρωθυπουργός.
1: Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρεται και στο χωροταξικό και για τα αιωλικά πάρκα και για τα γαλάσσια πάρκα, και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική, αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότια, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης για την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση σταθερά παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με συμφωνία με τους, θα λέγαμε, κοινωνικούς εταίρους, δεν εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο με ρώτησες.
1: Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόορια πληρωμή του χρέους.
2: Ναι, ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη της κυβερνητικά και της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή θα κάνω. Αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος. Δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Κουμητσουτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσουτάκης για την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και να κλείσουμε νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
2: Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν. Προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, σημείωσε ότι επανέλαβε, μάλλον, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια και μοναδική διαφορά της Παλαιοκροπίδας και της ΑΟΣ και κάλεσε την Άγκυρα για άλλη μια φορά να απαντήσει αυτό, να συμφωνήσει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ουσιαστικά αυτό έρχεται και σαν συνέχεια απαντήσεων και τοποθετήσεων κυβερνητικών και δεχόμενων και του Υπουργού Εξωτερικών, καθήλυνα αρμοδίου, τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στο βήμα δημοσίευση και μάλλον και στο βήμα της Κυριακής, στο οποίο εγώ ξεχωρίζω τη φράση «θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως». Και αυτό το θέσει ισχύως η αυτοπεποίθηση, δηλαδή που θέλει ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόμενης τριβής, φάσης τριβών με την γείτονα.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
3: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτά λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το News 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων του κλάδου, ποιο θα προέτασε ως το βασικότερο, στο πρώτο, στο οποίο θα θέλει απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
4: Η ΓΕΣΕΒΕ είχε αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μια σειρά αξώνων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες της εμπόρου της βιοτέχνης, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
5: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το κοινωνικό επιτελείο?
4: Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
1: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήρου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έρθει προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
6: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
7: Και αν σας ζητούσαμε μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση,
5: μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
6: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξη να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι έχουμε να περιμένουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα? Μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τον αριθμό τους, Γρηγόρη, να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου, όπως είπες και εσύ, την ερχόμενη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 1.100 κωδικούς που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά έχει γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 300 υπάρχει κωδική σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά, σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5 με 7%. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές, θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα, που είναι και η κατηγορία που επιβαρύνει περισσότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί η εικόνα θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και οι τιμές τους μεταβάλλονται συχνά. Επομένως, οι προμηθευτές θα αποστέλουν τα στοιχεία των μειώσεων μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Τώρα, το βλέμμα στρέφεται στις 31 Αυγούστου και το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι τελικά θα είναι οι κωδικοί. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στους 1.200 που θα είναι τελικά στη συμφωνία. Και κυρίως ποια θα είναι η τελική μείωση που θα φτάσει στο ράφι. Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν το ποσοστό των μειώσεων να κινείται από 5 έως και 20% ανάλογα με το προϊόν.
1: Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν αντιστροφή μέτρηση σε μια εβδομάδα. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά ίδια. Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε νωρίτερα, ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
9: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων. Καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερνιού, στον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτος και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
10: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές, καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα $93 το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία, τιμή πετρελαίου στα $93 το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το

0: χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί και οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να ανακοινωθούν οι κινήσεις που θα γίνουν τόσο από την πλευρά του κράτους, δηλαδή το αν θα παραταθεί ή όχι αυτή η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ή αν θα έχουμε κάποιο άλλο είδος παρέμβαση, και επίσης ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουν τα ίδια τα δηληστήρια, αν δηλαδή θα προσθέσουν ακόμη έναν μήνα στην επιδότηση, τη δική τους επιδότηση, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων από την επόμενη εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο, για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά, πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεση στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή, ειδικά των ευάλωτων ομάδων, σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Τζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
2: Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο της δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα με αίσθηση θερμοκρασίας στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο, στα 6 μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει τα 7. Θα έχουμε και πάλι σαραντάρια στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη, και κάποιες μπόρες με μονωμένες ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος στα 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία συνολικά στη χώρα μας στους 38 βαθμούς, και Πέμπτη και Παρασκευή θα φρεσκάρει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, θα το καταλάβουμε, θα είναι καλύτερες ημέρες, με ένα πισωγύρισμα της ζέστης, κυρίως θα λέγαμε το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μας το φύλαγε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολέτα Τζακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πριν σε κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια για τον χάρτη επικινδυνότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνευστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
3: Μου σήμερα έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
4: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά
5: δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
6: Και έχει αυτό το συνεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
1: Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
7: Εδώ στα παγκάκια είμαστε. Εδώ

0: Κουράζομαι μέχρι τις 10.30, 11, πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω. Αν πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει, πιάνουμε τον ίσκιο.
1: Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα βεβαίως και στην Πάτρα όπου η θερμοκρασία εκεί έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς, γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις κοντινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερκιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
2: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα όμως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίδης, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε ότι είναι ξεκάθαρο. Το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση καλής γειτονίας, αλλά είναι απαράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμενε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρίσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
5: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού. Ο συμφέροντος ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Τουρκία παρανομεί διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
1: Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για μας εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
7: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του. Και ταυτόχρονα βλέπει μία Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε πριν. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
1: Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι, το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη, τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερτιούς.
8: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
9: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
8: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
10: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της άγρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολλοκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έτσι σε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει η χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, ενδοικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του. Είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστή δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο τον οποίο, το οποίο τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονητικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Σοκαρισμένη κοινή γνώμη, σοκαρισμένη βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς ένας από αυτούς.
11: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Τους έχω δει, πιθανότατα ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μια γυναίκα με την κόρη της.
1: Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του, που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
12: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
1: Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο που επικαλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής σε εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του δυτικού νύλου μέσα σε μία μέρα μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλά. Ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές, και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία, δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί από βάση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογή στον ιδρυτή της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότι, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
14: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Άδων Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο μένει. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντας και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντες και ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης το άτυπο πέθυμο, υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικά αυστηρή, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση λέγοντας ότι έχει να κλείσει και συνέντευξη εκτός από την ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις και μετά με τη θεσμική σειρά ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική αρχή στη σειρά ανεβαίνουν και κάνουν και αυτή την δική τους επίσκεψη και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Μαρινάκης, το πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και διεθνής έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΣ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης, χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά, την αντιθεσμική σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα. Ωραία. Να επιλέξει να ανέβει πριν τον Πρωθυπουργό.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του Sky.
15: Ο κ. Τσίπρας όσο να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι κόμμα. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού. Θα δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα επιτρέψω να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε να δούμε τι λένε στο Πασόκ. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, έχουμε αντίδραση στο Πασόκ. Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό και πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, όπως δεν αφήνουν ασχολίαστη έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την καθιερωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώνοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα, της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Ανδρουλάκη. Του Προέδρου ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις ενώπιση της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς το Μέγαρο Μαξίμου και επιθετικότητα και αντίστοιχα επιθετικότητα και κριτική προς τη Χαριλάου Τριμπούπη. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο δρόμος του ΠΑΣΟΚ προς την 3η του Σεπτέμβρη, επαιτειακή ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος το 1974, αλλά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σίγουρα είναι ανηφορικός και με αρκετά εμπόδια, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έρευνες.
1: Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Άντρε. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χαριλάου Τριμπούπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
16: Και ναι, αφορμή Γρηγόρη, στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Βούκα με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο Το Όχι της Ανατροπής, όπου ο κύριος ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε η απάντηση του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχους που βρίσκεται κοντά στην Άννα Παντοχούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και η πολιτική στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι πρέπει να πράξει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αποστάσεις, θα πρέπει να σου πω, από τις δηλώσεις του κυρίου Λούσκου πήρε η ίδια Διαμαντοπούλου σήμερα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός μου και ότι ό,τι θέλω να πω το λέω μόνη μου καθαρά και με την υπογραφή μου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και να έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
16: Αναμενόμενη ήταν αυτή της Όλγας Γύρω Βασίλη μετά την διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και της ανεξαρτητοποίησης της Όλγας Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γέρο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον, και να υπενθυμίσουμε εγώ, ότι η κυρία Ρένα Βόρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γέρο Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, αίτημα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γέρο Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτητοποίηση της κυρίας Γέρο Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν, βεβαίως, είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει Δέσποινα απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
17: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεών του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που υποστήριξε, προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριά της διεθνούς κοινότητας. Υποσχόμενος να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε ένα από μήνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστάσεων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμως είχαμε από την Τεχεράνη, όπως είπες. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανές επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε λάθος την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή της στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Ζήτησε δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι η συνάντηση με τον κύριο Αραξή θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερειακή ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμούς.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας.
17: Στο Κίεβο, λοιπόν, πραγματοποιείται παράλληλα η σύνοδος, όπως είπες, της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας από το 1991. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει υποσχεθεί να βοηθήσει να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του πυράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωσης ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δανσής.
18: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέπρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
19: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
20: Ναι.
19: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πριν όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
20: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
21: Ναι.
20: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
19: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
21: Άλλη μια κτηνοβία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
22: Αθλητικό δελτίο.
21: Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περμία της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Πού θες να ξεκινήσουμε?
23: Θα ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές, δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλητρία και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 3-1, ήταν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί με κατέλημα του Παναθηναϊκού που φαίνει να, καθώς θέλει να προετοιμαστεί ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, να πούμε ότι μετά την νίκη της 89-81 χθες για την εθνική ομάδα, προχθές για την εθνική ομάδα, στο Χριστόδουλο Ολυμπιακό καταστάσεων, νέο φιλικό για την εθνική σήμερα στις 6 ώρα με την Κύπρο, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2.
21: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέσμη Ασυριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλής.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι με τον JJ Kelly και τη δική του ματιά για τη σκληρή πραγματικότητα που συναντά κανείς στο κέντρο του Los Angeles. Downtown LA για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής από το 1982 και το άλμπουμ Grasshopper. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 και ένα αντιπολεμικό τραγούδι από τον Κίσμο Βαρύγιας από το τεμπούτο του άλμπουμ το Eldorado του 2017. Κάπου στη μέση του τραγουδίου ο Βαρύγιας ενσωμάτωσε και ένα απόσπασμα από συνέντευξη του Τζον Λένον που είχε δώσει το 1968 και μιλούσε για την παράνοια του πολέμου. Μάλιστα η Γιώκο Όνο ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από το κομμάτι που του έδωσε προσωπικά η ίδια την άδεια να χρησιμοποιήσει το sample. Γκίσμο Βαρύγιας, No War.

Αυτός ήταν ο Σεο Ζόρζιο Απόλυτος, πρεσβευτής του σύγχρονου βραζιλιανικού ήχου, και μαζί του η Μπρούνα Μαρκεζίν διασκεύασαν το κομμάτι Όντες Κομπριντόρντος σε τεμάρες του θρυλικού Τη Μαΐα. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία για τη συνέχεια να συναντήσουμε τον παραγωγό και DJ τον Μπονόμπο. Μαζί του τα υπέροχα εθέρια φωνητικά της Μπάικα είναι το Summer Days.

αυτό και αν το έχουμε ακούσει, αυτό και αν μας αρέσει, ο Μπούτζιου Μπαχ, η συνεργασία των Γάλλων Τζαβά και του Τζαμαϊκανού Winston McAnuff στη Γαλλία. Αφού είμαστε εκεί, να παραμείνουμε για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Ζουφρή Μαρακάς. Ειδήσεις, τίτλους σε πολύ λίγο από το Air News Radio και μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τόνισε ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Φωτιά στο Μαραθώ Καμποσάμου. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, κοντά στο χωριό Καστανιά, στη Βέρεια. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας. Ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Και ο καιρός. Έθριος και ζεστός. Έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη. Κόσμος 90.

Alternative World, μουσική από τους Ωίβα Βόη, εδώ σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του επιτυχημένου άλμπουμ Laughter Through Tears του 2003 είχε κυκλοφορήσει. Εμείς ακούσαμε το Seven Brothers 45 λεπτά μετά τις 3 και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Να περάσουμε στην Αλγερινή Σουόντ μαζί από το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Ζαγκατέ. Ηχογραφήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία με παραγωγό τον Justin Adams. Είναι γνωστός από τις συνεργασίες του με τον Robert Plant και του Στίνα Ρίβεν, μεταξύ άλλων πολλών. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν στο ατμοσφαιρικό Samt, που σημαίνει σιωπή.

Το Lies παίζει στον αέρα μας από το 1973 η Ινδιάσα Πουτλή, μία από τις πιο ιδιαίτερες έτσι ψυχεδελικές και πρωτοποριακές διασκευές. Σύνθεση του JJ Cale βεβαίως και η Ολλανδή Crack and Smack το απογειώνουν νομίζω με το remix τους. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Doreen featuring Habibi Sly. Ακούσαμε το Orient Express και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Καλώς βρεθήκαμε ξανά, καλή σεζόν να έχουμε. Μαρία Παπακυρίτση ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη σας μιλούσε και επέλεξε τα τραγούδια από τις δύο μέχρι τώρα. Κωνσταντίνος Παντζόγλου ακολουθεί για το επόμενο δίωρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Τρίτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Μαχάλα από Glass Beams για το κλείσιμο. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: παιδιά Χότος κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτή τη Δευτέρα. Sunny Shining, Μπεμπέλ Τζιλμπέρτο, 5 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε που λέτε, Δευτέρα και 24 Αυγούστου, και μας το φυλάει για το τέλος του καλοκαιριού αυτό ο καιρός να έχει πάρα πολύ ζέστη. Τυχαίροι όσοι δεν είναι ακόμα στην πόλη, άτυχε εμείς που γυρίσαμε, εντάξει, μας λείψατε, αλλά οι διακοπές είναι πάντα διακοπές και ποτέ δεν σου αρκούν, θέλεις πάντα κι άλλο. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Αυτό που λέτε ήταν το Porvenir, Sotto Maggiore, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται στο απόγευμα αυτό της Δευτέρας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και για να επικοινωνήσουμε, 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram, και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, να μας πείτε πώς περάσατε, πώς ήταν αυτές οι διακοπές, αν τελείωσαν ή αν είστε ακόμα σε κάποια παραλία και εμείς ζηλεύουμε.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

e fiz uma canção. Pra mim

γενικότερα και πολύ ωραία συγκλάκια επίσης. Όπως αυτό εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει

0: Οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα, κόκκινος συναγερμός και για αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη Σερών. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ξένοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο για τους εορτασμούς της Ουκρανικής ημέρας της Ανεξαρτησίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Έθριος και ζεστός αύριο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Κόσμος Radio.gr.

Young Hearts Run Free. Το σκεφτόμουν πολύ αυτές τις μέρες αυτό. Το πώς μπορούμε να είμαστε, να νιώθουμε ελεύθεροι.

Νομίζω ότι αυτή τη σκέψη την προκαλούν πάντως οι διακοπές. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημέρο εκπομπής. Καλό απόγευμα, είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου, ημέρα προσαρμογής για εμάς εδώ στην από εδώ πλευρά του ραδιοφώνου.

διάθεση δεν μπορείς να πεις. Και για να το πούμε πιο σωστά, διάθεση διακοπών ακόμα.

Nicolaitli, Tell Me Now So I Know. Και η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας το πρωί στους δρόμους πίστευα ότι θα είναι περισσότερη κίνηση, που σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετή αίσθηση, που δεν έχετε επιστρέψει πίσω. Στο μεταξύ αυτές τις ημέρες που λείπαμε κυκλοφόρησε και αυτό εδώ. Έχει τίτλο Μη Κορωθών. Ελπίζω.

Γορίλας, Φατουμάτα Διαβάρα και το Ντεζολέ λίγο πριν από τις 5. Στο μεταξύ βλέπα τώρα την ανάρτηση στο Instagram του Doc TV για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899 στο Μπένος Άιρες και έχει αυτή τη φράση: να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Κρατάμε αυτό και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που περίμενα όλες αυτές τις ημέρες για να το ακούσουμε μαζί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6.

Fever Corporation και το Voyage Libre στην επιστροφή. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 5 λεπτά σχεδόν μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε παρέα. Σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα εξάλλου, είναι ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Επιστρέψαμε, προσαρμοζόμαστε. Και ένα από τα άλμπουμ που λέγαμε και πριν ότι κυκλοφόρησαν αυτές τις ημέρες είναι το Sunshine των Jungle, οι οποίοι ανοίγουν με αυτό το άλμπουμ ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφία τους. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ τους και είναι και η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά που αποτυπώνει πλήρως αυτή τη νέα δυναμική που έχει το συγκρότημα. Είναι τρίο πια, έχει προσθεθεί και η Λίντια Κίτο, και πίσω από αυτή τη φωτεινή παραγωγή που έχουν οι Jungle παραδοσιακά στον ήχο τους και στη μουσική τους και αυτή την έντονη ρυθμική διάθεση, υπάρχει ένας δίσκος που ασχολείται συστηματικά με την αγάπη, με την απώλεια, με την αβεβαιότητα, με την ανάγκη να παραμένεις παρόν στη στιγμή. Αυτό το τραγούδι που έρχεται είναι το τελευταίο στο άλμπουμ. On My Soul λέγεται. Έχει κάτι μελαγχολικό.

you won't do for love. Και λέγαμε πριν για τους Jungle που επέστρεψαν με ένα πάρα πολύ ωραίο δισκάκι και αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, και αυτές τις ημέρες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το δεύτερο μέρος του Happiness Anytime του Leon Bridges, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Σεπτέμβριο, προς τα τέλη Σεπτέμβριο ολόκληρο το άλμπουμ. Τώρα έδωσε άλλα 4 τραγούδια, θυμάστε είχε δώσει 17 Ιουλίου τα 4 πρώτα singles και τώρα έδωσε τα 4 επόμενα τραγούδια από αυτό το δίσκο που περιμένουμε. Αυτό το τραγούδι δίνει και τον τίτλο στο άλμπουμ, Happiness Anytime λοιπόν.

0: Bridges, Happiness Anytime, και η αλήθεια είναι πως μας αρέσει που με αυτή τη δουλειά βλέπουμε έναν πιο εξωστρεφή και με χορευτική διάθεση Leon Bridges, που φυσικά δεν εγκαταλείπει ποτέ αυτή την κομψότητα που έχει ο ήχος του και που χαρακτηρίζει τη δουλειά του μέχρι σήμερα. Και είναι ένας δίσκος ο οποίος θέλει να δημιουργήσει την αίσθηση, έχω την εντύπωση, ενός ταξιδιού σε έναν παραθαλάσσιο ηλιόλουστο προορισμό, και μας αρέσει. Αυτό μας ταιριάζει πολύ, νομίζω.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me.

εκεί από τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 90, και επειδή κάνει ζέστη αυτές τις ημέρες και δεν προβλέπεται να αλλάξει αυτό, θα υπάρξει, λέει μου, όμως διάβαζα πριν, μια ανάσα δροσιάς εκεί προς το τέλος της εβδομάδας. Μετά πάλι θα ανέβει ο υδράργυρος. Επειδή λοιπόν έχει ζέστη αυτές τις ημέρες και επιστρέφουμε στην πόλη αρκετοί, μια ωραία ιδέα είναι σινεμά, και ειδικά σινεμά σε ταράτσα, έτσι λίγο να ξεχαστείς από το γεγονός ότι βρίσκεσαι πάλι πίσω στην ζεστή Αθήνα. Παίζει και μια έτσι χαλαρή κομεντή, μια κομμωδία, μια ρομαντική κομμωδία, το «Για μια πίσω στην ζεστή Αθήνα». Παίζει και μια έτσι χαλαρή κομεντή, μια κομμωδία, μια ρομαντική κομμωδία,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Συνολικά 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που στόχο έχει τη μείωση του κόστους τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική.

Στο στόχαστρο τα ήρεμα νεράκι ή φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο True Social μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια όπλα που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλή συνέργεια κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έθριος και ζεστός αύριο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Say goodbye λοιπόν. Εμείς θα πούμε αντίο σε 25 λεπτά από τώρα στις 6. Είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Απόγευμα Δευτέρας επιστρέψαμε μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Στο rteko.gr επίσης μας βρίσκεται και θέλω να πιστεύω ότι εσείς είστε ακόμα σε διακοπές. 2-10-6-06-64-29 τελευταίες καλησπέρες και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Baby, I've been missing you. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Μίλια Φεντίβα λοιπόν και το Kiss, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας και δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Διάβαζα τώρα για το Vacation Hangover που περιγράφει, λέει, αυτή τη διαδικασία της ψυχολογικής προσαρμογής που περνά ο οργανισμός όταν επιστρέφουμε στη δουλειά μετά από ένα διάστημα απουσίας. Ο Jackson Parsons, που είναι ειδικός στις καριέρες και στην σχέση μας με την εργασία, εξηγεί, λέει, ότι το φαινόμενο δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι διακοπές δεν κατάφεραν να μας ξεκουράσουν. Μπορεί να ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Καθώς ο εγκέφαλος έχει συνηθίσει σε λιγότερες απαιτήσεις, λιγότερες αποφάσεις και μικρότερο όγκο πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ημέρας, η επιστροφή σε ένα γεμάτο inbox, ένα φορτωμένο πρόγραμμα και μια μεγάλη λίστα με υποχρεώσεις απαιτεί μια νέα περίοδο ψυχολογικής προσαρμογής. Και λέει ότι υπάρχουν συμβουλές για να το ξεπεράσουμε, όπως το να ξεκινήσουμε από τις προτεραιότητες και όχι από τα emails που έχουν έρθει, να προστατεύσουμε την πρώτη ώρα μετά την επιστροφή μας στη δουλειά, δηλαδή να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα με συναντήσεις, να αποδεχθούμε ότι θα είμαστε πιο αργοί. Ωραίο είναι αυτό, νομίζω να το εφαρμόσουμε όλο το χρόνο για να μην πνιγόμαστε με κάποιο τρόπο. Τι άλλο μας προτείνει? Να κρατήσουμε, λέει, μια συνήθεια από τις διακοπές, όπως το να βγαίνουμε για φαγητό με φίλους, να μην συγκρίνουμε τα συναισθήματα της Δευτέρας φυσικά με την επιστροφή από τις διακοπές. Είναι άλλη η μελαγχολία που έχουμε τις Δευτέρες και άλλο το γεγονός ότι μας λείπουν οι διακοπές. Να βάλουμε κάτι ευχάριστο στο ημερολόγιο και να πούμε όχι σε περιττές νέες απαιτήσεις. Εγώ λέω να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε αυτά.

αυτό κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες και αν με ρωτάς είναι ένα από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Hold Me. Αν μπορούν, επιστρέφει μετά από 6 χρόνια με νέο υλικό και με άλμπουμ που θα έχει τίτλο I Thought We Were The Same. 6 Νοεμβρίου θα βγει και θα μιλάει για την εμπιστοσύνη και την προδοσία. Θα μιλάει για την εμπιστοσύνη τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και θα είναι ένα σχόλιο για την εποχή μας. Αυτό ήταν το Hold Me, το πρώτο single από αυτό το νέο άλμπουμ όπου διαπραγματεύεται την οικειότητα και τη δυσλειτουργία που έχουν οι σχέσεις. Κάναμε και το preview μας σήμερα στην επόμενη σεζόν, τουλάχιστον στην μουσική που περιμένουμε να κυκλοφορήσει ή έχει κυκλοφορήσει αυτές τις ημέρες και θα ακούμε, θα βάλουμε σε αποσκευές για το φθινόπωρο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε για την παρέα, Κλάουντια Μάτουλα για το επόμενο 2 ώρο. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Της Άννας Καποδίστρια.
0: Για χρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό Ζακύνθου. Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου για να παρακολουθήσετε τη Θεία Λειτουργία.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ευεργετών.

Θα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανσέπτωναο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, τα επεκδεχομένου το παρασού μεγαλύτερο.

0: Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίκαια.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριεν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριο το ελαιός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνα.

δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.

Η το λιψάνο σου λανακά αφήσα να βλύζεις, είσαι του συνευρωστία και μεγαέ.

των ιερέων μοναχών Θεοσύλλογος και άπαστης δε της νήσου ο ευλαβίστε λαός ως εκτάχτης μάκαρς ευλαστήσαντα καρπών αγιώθετων σοφέ Διονύσιε δόξαν σε χιλισα είτε και καύχημα και αντίληψη των δεινών και των θλίψεων. Ω Θένο ιερότατε μη πάυση προς Κύριον λιτάς πίστε τους πάντες σου συμπολίτας λυτρώσαστε βαρβάρον τελείπης πάσης άλλη στενά.

0: Άρχοντα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον ήρθαν μήμου το σωτηριός, ο ετοίμασας κατά πρόσωπάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγισις μα.

0: Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή της αιώνας των αιώνων.
1: Θεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία νήσο πόλη εν ωρία ταύτη και το γίνει παντή σε αιώνα αιώνα.
0: Αγία Θεοτόκες όσων ημάς,
2: την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελθείς ημών, Κύριε δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων αερών, θείο δυνάμενα σωμάτου, και εκκλησίες τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων δόξων μεγάλων μαρτύρων, ιερομαρτύρων, ασιομαρτύρων, καλλινίκων μαρτύρων και νεομαρτύρων, του Αγίου Δόξου Νέου Μάρτυρος, Θεοφίλου του Ζακυνθίου, των Αγίων Δόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσία και Θεοφόρο Πατέρων ημών, των Ενασχύση Διαλαψάντου, του Εναγής Πατρός ημών, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Εγίνης Θαυματουργούς, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιουκιάνης, που την επάνω δόν του Ιερού Λειψάνου εξτροφάδων Ιζάκην Χολαμπρός εορτάζομαι και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε

Είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου, από όπου παρακολουθήσατε τη Θεία Λειτουργία.

ΕΡΤ Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.

ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.

ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 24 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει έτσι, φίλες και φίλοι. Ούτε τον Αύγουστο και έτσι όπως έχουν αλλάξει και οι καιροί, ούτε το Σεπτέμβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε με ωραίες μουσικές και με πολύ καλή διάθεση πάνω απ' όλα για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive on demand ό,τι ώρα θέλετε 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Ρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Τελενόβα. Η Τελενόβα που δημιουργήθηκαν το 2020 στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει τα samples, το trip hop με τη χορευτική pop. Και αυτό το καταλάβαμε όλοι όταν ακούσαμε το Tranquilize, το Extended Play που κυκλοφόρησε το 2021. Και μέχρι σήμερα οι ίδιοι έχουν εκτοξεύσει ιδιαίτερα τη δημοτικότητά τους, κυρίως από μια πανέμορφη διασκευή που είχαν κάνει στο Hang Up της Madonna. Τους είχαμε δει και στην Ελλάδα τους Τελενόβα στα πλαίσια του Release Athens. Και θα τους ξαναδούμε τους Τελενόβα στις 17 Οκτωβρίου το 2026, σε λιγότερο από δύο μήνες, στο Gazarte. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Νωρίτερα ακούσαμε τους Soul Essence στο Aquarel και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Jack Savoretti από την Miss Italia και πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Miss Italia είναι ένα τραγούδι που φαντάζομαι ότι θα το ακούσουμε από τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη, τον περιμένουμε στην Αθήνα την 5η 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Μια βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της περιοδίας του για το άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were και θα ανοίξει και την ευρωπαϊκή περιοδία του Τζακ Σαβορέτη, τη μεγαλύτερη στην μέχρι τώρα καριέρα του Ιταλού τραγουδιστή που μένει μόνιμα και δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία.

Αυτή είναι η κλασική φωνή τη Σιλβί Βαρτάν. Σιλβί Βαρτάν, εδώ την ρεμιξάρουν οι Γάλλοι Bon & Deter. Οι Bon & Deter που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνουν τραγούδια ξεχασμένα μέσα εισαγωγικά, διαμάντια παλιά από το γαλλικό τραγούδι αλλά και από το βραζιλιάνικο και γενικά από το παγκόσμιο τραγούδι και τα ξαναφέρνουν πάλι στην επικαιρότητα κάνοντας πάρα πολύ ωραία ρεμίξ και παραγωγές. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε το μεγάλο αφεντικό της ροκ που μας εξέπληξε πραγματικά όταν κυκλοφόρησε πέρυσι το καλοκαίρι. Τα 7 άλμπουμ από τα τραγούδια τα οποία δεν είχαμε εμείς προσωπικά ακούσει ποτέ από το θησαυροφυλάκιο λοιπόν του Springsteen εκεί στο New Jersey.

Εδώ είμαστε και εμείς, επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με τους Rolling Stones. Rolling Stones από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Foreign Tongues. Έχουμε διαβάσει πολλές συνεντεύξεις που έχει δώσει το τελευταίο διάστημα και ο Keith Richards και ο Mick Jagger και ο Ron Wood. Διάβαζα και άκουγα μια συνέντευξη που είχε δώσει στα τέλη Ιουλίου από τον Mike Stern, τον διευθυντή και τον άνθρωπο πίσω από το Sirius XM, το μεγαλύτερο ιντερνετικό ραδιόφωνο και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Mick Jagger λοιπόν εμφανίστηκε και εκεί, έλεγε πόσο πολύ εντυπωσιασμένος και χαρούμενος είναι που ηχογράφησε άλλο ένα άλμπουμ το οποίο είναι τόσο φρέσκο και τόσο νέο, δίνει κίνητρο στους Rolling Stones να ηχογραφήσουν και να ξαναβγούν σε περιοδεία έστω και σε αυτή την ηλικία. Από την άλλη δεν έχει πάψει ποτέ ο Mick Jagger να ηχογραφεί, ήδη γράφει καινούργια τραγούδια λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Foreign Tongues και είπε χαρακτηριστικά το ότι δεν είναι απαραίτητο να γράφω εγώ τραγούδια και να τα ηχογραφούν οι Rolling Stones. Αν κάποιο από τα τραγούδια αυτό δεν ταιριάζει για τους Rolling Stones, μπορούν να τα τραγουδήσουν και άλλοι καλλιτέχνες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Elton John, παρέα με την Brady Carlile και φυσικά τον Bernie Taupin. Δεν υπάρχει κάτι που να ηχογραφήσει ή να κάνει σε δισκογραφική δουλειά ο Elton John χωρίς να έχει τον Bernie Taupin στο πλευρό του. Βέβαια, πέραν του Bernie Taupin, συμμετέχουν μέσα στο άλμπουμ και εξαιρετική μουσική. Ο πρώην drummer, το Red Hot Chili Peppers, ξέρετε, δεν είναι πρώτη φορά που μουσική από άλλα είδη μουσικής, δηλαδή από τη rock ή από την country, από τη soul, συμμετέχουν πια με τους pop stars. Και φυσικά, πέραν από την μεγάλη επιτυχία που μπορεί να έχει ένα άλμπουμ, οφείλεται βέβαια και στον παραγωγό. Και εδώ μιλάμε για τον Andrew Watt, για τον άνθρωπο που έχει κάνει και την παραγωγή στο άλμπουμ των Rolling Stones και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάντα σε συμμετοχή, σε συνεργασία με τον Elton John και φυσικά με τον Bernie Taupin, όπου αυτή τη φορά ο Bernie Taupin έχει γράψει τους στίχους και βρίσκεται στο πλευρό του Elton John, όπως κάνει από το 1973.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το 500 Miles. Αυτή ήταν η Hooters. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάνε η Afro Celt Sound System με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Αυτή η κολεκτίβα που μας έρχεται από το Βορρά, που συμπλέκει την κέλτικη μουσική με τις αφρικάνικες νότες και φυσικά με την ηλεκτρόνικα τους. Είχαμε δει πριν από πάρα πολλά χρόνια και στη χώρα μας σε ένα εξαιρετικό live που είχαν δώσει και στο θέατρο του Λυκαβητού.
1: Banco Santana Kadugutan Akachile Folotan Seneca Morotante Akachile Dan Seneca Pigandante Akachile Dan.

0: ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, αν έχετε επιστρέψει από τις διακοπές. Σιγά σιγά θα προσαρμοστείτε στην πόλη, σε μια πόλη που δεν είναι γεμάτη ακόμα και είναι και από τις λίγες περιόδους που μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει στην πόλη, να κάνει ό,τι θέλει στην Αθήνα. Να παρκάρει εύκολα, να πάει σε συναυλίες, να πάει σε εκδηλώσεις, να πάει στη θάλασσα, στις κοντινές παραλίες. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή ήταν η Coop, φίλες και φίλοι, και η Anne Brun εδώ να ερμηνεύει το Coop Island Blues στα γαλλικά. Το είχε κάνει 1,5 χρόνο αφού είχε πρωτοκυκλοφορήσει η μεγάλη επιτυχία των Coop, που έγιναν γνωστοί σε όλη την Ευρώπη αλλά φυσικά και στη χώρα μας. Ενώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξε ο Γκίντον παρέα με τον Σαλίφ Κεϊτά στην πιο κλασική από τις γνωστότερες επιτυχίες του Σαλίφ Κεϊτά. Ο Γκίντον μας έρχεται από το Άμστερνταμ, είναι DJ, παραγωγός και κιθαρίστας, γνωστός κυρίως για την ηλεκτρόνικα, την άφρο, τη world μουσική, αλλά και την jazz που βάζει μέσα στους ήχους και στις μελωδίες του. Ούτως ή άλλως, στο παρελθόν ο Γκίντον έχει δουλέψει όχι μόνο με τον Σαλίφ Κεϊτά αλλά και με τον Λίον Μπρίτζες και με αρκετούς άλλους καλλιτέχνες από την Ευρώπη και από τη Μεγάλη Βρετανία κυρίως.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

9 Ιουνίου του 2017, όταν ο Γκλεν Κάμπελ κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios. Μετά την διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε αφού ο διάσημος τραγουδοποιός ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδία του και ο Γκλεν Κάμπελ, αυτός ο μεγάλος και σπουδαίος τραγουδοποιός, έφυγε λίγο μετά, μερικούς μήνες αργότερα από τη ζωή. Η δημιουργία του Adios ήταν μια βαθιά συναισθηματική προσπάθεια σε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Χογραφήθηκε το 2012 στο Station Well στο Nashville. Η παραγωγή του άλμπουμ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την νόσο Alzheimer, επειδή η μνήμη και οι γνωστικές του ικανότητες μειώνονταν γρήγορα. Ήταν δύσκολο πάρα πολύ να βρεθούν μέσα στο στούντιο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα κανονικό άλμπουμ, ένα κανονικό τραγούδι να ηχογραφήσουν. Δυσκολίες, όπως έλεγαν οι παραγωγοί, ο Καρλ Τζάκσον, ότι έπρεπε να σταθεί μέσα στο φωνητικό θάλαμο με τον Γκλεν Κάμπελ, κρατώντας ψηλά φύλλα με τους στίχους, με μεγάλα γράμματα, δίνοντας τους στίχους κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγει πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Πρέπει να είναι το μοναδικό άλμπουμ από καλλιτέχνη ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο Αλτσχάιμερ και δεν έχει σε τίποτα να συγκριθεί με την εποχή που τραγουδούσε ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο, αλλά τον είχαμε δει να κάνει δύο εξαιρετικά live στο Radio City Music Hall παρέα με την Lady Gaga. Ο Γκλεν Κάμπελ ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και μάλιστα υπήρχε και μια οικογενειακή προσπάθεια με τα παιδιά του να τον ακολουθήσουν στο στούντιο για να κάνουν την ενορχήστρωση δεύτερα φωνητικά, δημιουργώντας ένα μεσαγωγικά παρήγορο και οικείο περιβάλλον για να μπορούν να μετριάσουν το άγχος του. Στην ουσία είναι ότι το άλμπουμ όμως βγήκε, ο ίδιος τα κατάφερε και το 2017 κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το Adios.

Into the Night, αυτός είναι ο Γκισμό Βαρύγιας, λίγο πριν τις 9.30 και εγώ προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν, να πάμε μερικά χρόνια πίσω να συναντήσουμε τους Full Garden να μας ερμηνεύουν το Lemon Tree.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το τελευταίο άλμπουμ του εξαιρετικού Robert Plant, ένα άλμπουμ το οποίο παρουσίασε στην Αθήνα και στο Λόφο της Άνης στη Χαλκιδική, ένα άλμπουμ το οποίο προέτρεψε και την Americana Association να του δώσει το Live Achievement Award, ένα βραβείο που σπάνια δίνουν σε καλλιτέχνες που δεν προέρχονται αμιγώς από το χώρο της folk και της Americana. Ωστόσο, ο Robert Plant είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο Robert Plant είναι ένας άνθρωπος που προάγει τον πολιτισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο κομμάτι της country και στο κομμάτι της Americana και στο κομμάτι της folk μουσικής.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

0: Yeah,
1: αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Jeff Goldblum με την ορχήστρα του εδώ. Τον ακούσαμε παρέα με την γλυκιά φωνή της Melody Gardot στο Misty. Το Misty είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1954 από τον πιανίστα, από τον Errol Garner, και έχει διασκευαστεί από άπειρους καλλιτέχνες, από άντρες βέβαια. Η πρώτη εκτέλεση θεωρώ ότι είναι πέραν των κλασικών, από τα κλασικά, 1959, ο Johnny Mathis, όταν είχε ηχογραφήσει το Heavenly, ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ. Εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά σε αντρική φωνή και φυσικά το τραγούδι, το Misty. Έχει διασκευαστεί άπειρες φορές η Melody Gardot, που ούτως ή άλλως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στην jazz και σε όλες αυτές τις μελωδίες, και περιμένουμε και νέα δισκογραφική δουλειά μέσα στο 2027, ανεξάρτητα αν η ίδια κατά καιρούς κάνει συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τη Μαρίσα Μόντσι και τον Σέου Ζόρτζι μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Λοιπόν, πάρα πολλοί λένε τζίγκο τζίγκο λα, ενώ είναι τζίγκο λαμπά. Να το ξαναπώ άλλη μία, τζίγκο λομπά. Γιατί αν δεν λες τζίγκο λομπά, πώς θα γυρίσεις στην Αθήνα μετά από διακοπές? Το 1959, ντραμίστας από την Ιγερία, Μπαμπατούντε Ολατούντζι, γνωστό το τζίγκ από το Σαντάνα, ήταν το πρώτο άλμπουμ το 1969. Αλλά και ένα δίσκο φαν καταπληκτικό από τον Κάντιντο την ίδια χρονιά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 24 Αυγούστου. Όσοι λείπετε ακόμα, καλά κάνετε. Εδώ λοιπόν το τζιγκολομπά από Τζιν Τον και Όστιν Μίλτς, ένα καινούριο cover που έγινε. Μαρή Φρόες είναι αυτή που ακολουθεί, Ντόνα Ντομάρ. Θα ακούσουμε σίγουρα ωραία μουσική. Και τι άλλο να πω, καλά κάνετε όσοι λείπετε, ζέστη, ζέστη, ζέστη.

Αυτός που ακολουθεί τον φώναζαν El Barbaro del Ritmo, δηλαδή ήταν μάστερ του ρυθμού, El Sonero Major, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, κουβανός τραγουδιστής, με ένα πολύ χαρακτηριστικό λεπτό μουστάκι, αλλά πέραν αυτού η φωνή του, τενόρος, μπορούσε να τραγουδά εύκολα σονέο και αγαπούσε σον κουμπάνο, μάμπο, γκουαράτσα. Πρώτη του μπάντα, big band, the banda gigante, η οποία βεβαίως την χρυσή εποχή τότε της Κούβας, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 50, έσκιζε. Τώρα τι κάνει η Κούβα σήμερα? Αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση. Blackout στην ηλεκτροδότηση, ελλείψη σε βασικά αγαθά. Μπαίνει η Αμερική, μάλλον πάει η Κούβα. Όπως την ήξερα κάποιοι.

Γάλλος πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, γεννημένος σαν σήμερα στη Λιόν, ήρθε 22 Ιουνίου στην Αθήνα, Ζαν Μισελ Ζαχ.

Έχει πουλήσει πάνω από 85 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα του. Εδώ Magnetic Fields Part 2 από το άλμπουμ Magnetic Fields του 1981, και κάτι το οποίο δεν γνωρίζει πολύ ο κόσμος είναι ότι ο Jean-Michel Jarre έγραφε στίχους για τον Christophe, τον Patrick Juvet, και όπως δήλωσε και ο ίδιος για τη συναυλία που έδωσε στην Αθήνα για τη μουσική του σε σχέση με την τεχνολογία, διότι το τελευταίο του άλμπουμ είναι VRAR Project, επαναφέρει και επανεφεύρει τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα θα ξεχωρίζει και ότι κάπως πρέπει να την αγκαλιάσουμε κι εμείς. Αυτός την ονομάζει ενισχυμένη φαντασία. Jean-Michel Jarre, θα ακούσουμε και άλλη μουσική του λίγο αργότερα από αυτή την εκπομπή. Στους Fontaine DC έρχεται, παίρνει σκητάλη μουσική για την καινούργια τους δουλειά, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη. Dopamine Chamber. Ένα Μαριάν το οποίο κυκλοφόρησε, και όπως δηλώνουν οι ίδιοι, διότι κάνουν ταξίδια για να εμπνευστούν τη μουσική, ο τραγουδιστής, ο Grant Chaitin, ταξίδεψε, λέει, Βενετία, Βιέννη, Σικελία.

Baila Nova σε ένα cover από David Bowie. The Man Who Sold the World. Έτσι λίγο πιο Bossa Nova. Εγώ θέλω να σας πω όμως την ιστορία του Μπένι Μωρέ. Ήταν 18 παιδιά. 18. Ούτε ένα ούτε δύο. 18. Βεβαίως μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει μουσική και έφτιαξε μια κιθάρα από ένα κονσερβοκούτι σαρδέλας. Φεύγει, πάει στην Αβάνα. Δουλεύει σε ζαχαροκάλαμα. Ξεκινάει και στην Αβάνα το 1940 εκεί και βγάζει ένα καπέλο στο δρόμο. Αρχίζει να τραγουδάει, αλλά το ραδιόφωνο τον έσωσε. Ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Έκανε ένα καταπληκτικό διαγωνισμό, τον οποίο βεβαίως κέρδισε. Και λίγο αργότερα ο Ζήρο Ροντρίγκες, ένα τρίο πολύ γνωστό ήταν τότε, το τρίο Ματαμόρος, άκουσε τον Μπένι Μωρέ σε ένα

μπαρ να τραγουδάει, εντυπωσιάστηκε και του ζήτησε να συνεργαστούν. Πολύ αργότερα πέταξε μέχρι και το Μεξικό, μέχρι την πόλη του Μεξικού, όπου έκανε ηχογραφήσεις για την RCA Victor μαζί με τον Πέρες Πράδο. Εκεί θα πάμε, Μπαμπαρά Μπατηρή, ένα κλάσικ μάμπο τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 49 από τον Μπένι Μωρέ, μαζί βεβαίως με τον βασιλιά του μάμπο Πέρες Πράδο.

Λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι δεν ευχαριστήθηκαν συναυλίες. Γιατί έφυγαν. Είναι άλλοι που πήγαν σε πολλές συναυλίες, αλλά έρχονται κι άλλες το Σεπτέμβρη. Κορυφαίες συναυλίες στην Αθήνα. Να ξεκινήσω με τη Sister of Mercy στο Floyd 12 Σεπτεμβρίου. Η Άλαλας στο Γκαζάρτε 14 Σεπτεμβρίου. Τι άλλο ξεχωρίζει, Silver Hogem έρχεται στο Λυκαβίτο 19. Μία συναυλιάρα Jeff Mills. Έγινε το Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων και μαζί του πριν σε ένα πολύ έτσι, ατμοσφαιρικό DJ set θα είναι ο Max Cooper. Η Villagers of the Ioannia City. Βεβαίως και αυτή 20 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβιτό και ο Τζακ Σαβορέτη 25 Σεπτεμβρίου. Εννοείται. Τώρα θα μου πείτε, πολύ πήγαμε διακοπές, έχουμε χαλάσει όλα μας τα λεφτά. Αυτό συμβαίνει συνήθως το Σεπτέμβρη. Εντάξει. Διαλέξτε. Πηγαίνετε σε μια συναυλία. Είναι ωραία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

ήταν το βράδυ της 22ης Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που όλος ο χώρος μετατράπηκε σε έναν ηλεκτρονικό καμβά, όπου χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν Ζαν Μισελ Ζαχ, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα, κλείνει τα 78, πρωτοπόρος ηλεκτρονικής μουσικής. Ακούσαμε Oxygen Part 4 από το Oxygen το 1976. Oxygen Equinox, μια σκηνή φωτισμένη και με πάρα πολύ ωραία visual. Ακούσανε και πάρα πολλά remix και σε κάποιους δεν άρεσε. Αλλά αυτός όμως είναι ο Ζάμι Σεζάρ, ο οποίος αγαπάει πάρα πάρα πολύ την Ελλάδα. Καλώς ορίζατε στον κόσμο, σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Βράδυ Δευτέρας, 24 Αυγούστου, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο, αλλά και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Λίγο πριν ο Γκαουντί σε ένα καταπληκτικό Cool Justice και εδώ η Λακού Μιζίκ. Μαζί με άλλη ωραία, με μια άλλη ωραία παρέα από την Νέα Ορλεάνη, στο πολύ γνωστό Aiko Aiko Crayon.

Τζο Εκινόνες, Αμερικανός, Ανατολικό Λος Άντζελες, Don't Let Go, και από εκεί στο Jimmy Cliff, στην τεράστια επιτυχία του Jimmy Cliff, Reggae Night. '83 για το άλμπουμ The Power and the Glory, Columbia Records. Και στη σύνθεση να συμμετέχει και η Λατόγια Τζάκσον.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

καταπληκτική φωνή, Housebroken, όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Τελευταίο στούντιο άλμπουμ, 7ο για τη σειρά. Βρετανός, James Blake, Trying Times, κυκλοφόρησε το Μάρτιο που μας πέρασε από την Good Boy Records. Έφυγε από την Polydor. Μια πολύ ωραία παραγωγή, ερωτική μουσική. Δεν θα το έλεγα, αλλά θα έλεγα ότι έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές, ειδικά το Trying Times, το μόνιμο που θα ακούσουμε.

Επαναλαμβάνω, η τελευταία δουλειά του καταπληκτικού James Blake έχει αυτή την ονειρική φωνή. Είναι αυτή η φωνή η οποία σε αφήνει έτσι πολύ ανάλαφρο και ανάλαφρη. Τελευταία του δουλειά λοιπόν, Trying Times, κρατήστε το και ακούστε το άλμπουμ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο James Blake έχει κάνει μουσική όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά έχει γράψει μουσική για τον Jay-Z, για τον Kanye West, για την Beyoncé, για τον Kendrick Lamar. Μεγάλη λίστα. Και θα μείνουμε στην Αγγλία, να πάμε στην Ολύμπια Βιτάλης, ένα κορίτσι το οποίο μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο και σίγουρα είναι μια φωνή που ήρθε για να μείνει.

Τώρα, αν η αγάπη είναι αναρχική, αυτό είναι για τον καθέναν κάτι πολύ προσωπικό. Αυτό που ακούσαμε το Avec les temps 1970, Léo Ferré. Εδώ από τον Benjamin Biolay, σαν σήμερα είναι το 16, μονδεγάσκος, ποιητής, συνθέτης, έγραψε μουσική. Και για την Edith Piaf, η οποία αυτή τον παρακίνησε να κάνει μουσική. Θεωρείται μαζί με Georges Brassens, άλλους προσπουδαίους, έτσι, συνθέτες και μουσικούς της Γαλλίας.

εγώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές των Ρουμπίνη στα Γκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Η Τσάνε Μόους μας έκανε τη χάρη με τον Χωζέ Τζέιμς και ήρθαν στο Λυκαβητό. Εδώ τραγουδάει Hot Stuff. Μην τη συντονισμένη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ. Sometimes we need a little. A one, a two, a one.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ανθρώποδες των Άλπαιων το ξεκίνημα, όχι αστεία. Έτσι στα ψηλά βουνά να δροσιζόμαστε. Λίγα χιλιόμετρα απόσταση από τη λίμνη Γκάρντα. Η Μπρέσια είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της περιοχής μετά το Μιλάνο και φιλοξενεί και τον Αλφρέδο, ο οποίος εμπνέεται και παίρνει τη δημιουργικότητά του από την πόλη του. Εδώ είμαστε στην Ιταλική επικράτεια και ψάχνουμε για δημιουργία, inspiration το κομμάτι, το οποίο κρύβεται σε μια συλλογή για το αληθινό πνεύμα της Ibiza, selected by DJ Alfredo. Εδώ η Rebirth Records κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί για να μας φτιάξει το κέφι και εγώ σας καλωσορίζω κάπως έτσι στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Νικόδημος έρχεται εδώ με την Απέλικα να φτιάξουν αυτό το disco star, το οποίο εδράζει στη Μαδρίτη.

Το ταξίδι μου μεγάλο και μας περιλαμβάνει όλους. Όσο για τον Peter Power, έβγαλε καινούριο σιγκλάκι και τον παρακολουθούμε από τη Γαλλία να ταξιδεύει. Τζαναίνα είναι το κομμάτι που έρχεται.

Μαζί μας τον Brighton, μαζί με τον Bonobo. Γιατί όχι, εννοείται. Έβγαλε άλμπουμ μέσα στο 2026 και το είπε Distance in Static. Εγώ και εσύ, Me and You, είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Μόμπι αγάπησε και αυτό τον David Lynch μαζί και τους Twin Peaks του. Εδώ το Go στη ρημιξαρισμένη εκδοχή.

Παραμένουμε στα ιταλικά προάστια. Να συναντήσουμε πριν από χρόνια αυτό το συγκρότημα που έπαιζε funk και όχι μόνο. Τους Chest of Funk. Say It Again ήταν το κομμάτι με το οποίο κάναν το ντεμπούτο τους.

παραμένει μόνο στις καλές προθέσεις αυτοί που υπογράφουν ως Sonic Funk Foundry και κατοικοδεντρεύουν κάπου στη Γαλλία. Sex in the Harem είναι το κομμάτι που παίρνουν για να του δώσουν ένα δικό τους edit. Ο James Edit έρχεται να υπογράψει και οι Sonic Funk Foundry μεταμορφώνουν μέσα στο 2023 αυτό.

Μια αξιοσημείωτη συλλαγή που κανείς δεν πρέπει να χάσει, αυτή με τίτλο Living in the Streets, από όπου και αντλούμε το περίφημο και διαφορετικό Use Me.

φτάσουμε στις Woman Sisters, γιατί να μην φτάσουνε. Καινούριο πρώτο άλμπουμ για αυτές στη Tap Tone Records. Όλα αυτά αποτελούν είδηση. If I Let You είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

0: Además dice que cuando anda borracho, anda con pracho.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: cosmosradio.gr.
2: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, παρέα, με ωραίες μουσικές. Και η Κλώε να υπογράφεται και να υπογράφει. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

από χιλιάδες χρόνια ο Muddy Waters έγραψε αυτό. Champagne and Reefer.

Charlie Musselwhite, μόνος αλλά καθόλου έρημος, φτιάχνει μαζί με τους GEA καινούριο άλμπουμ εδώ στο περίφημο Cristo Redentor, όπου παραμένει μόνος.

0: Η επόμενη φυσαρμόνικα, ο κύριος που θα βοηθήσει. Help me και το κομμάτι.
1: Gotta help me, baby.
0: Η επόμενη φυσαρμόνικα, ο κύριος που θα βοηθήσει. Help me και το κομμάτι.
1: Gotta help me, baby.

Πατσίτα Records θα πει Βαρκελόνη, θα πει πιτσιρικάδες που αγάπησαν τη ρέγγε και ηχογραφούν εκεί, και ένα Real Humanity που φτιάχτηκε πριν από ένα χρόνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.